0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις,

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνος.

0: ακολουθώ για αυτές τις μικρές ομάδες.
1: Για όσους χαρήκανε, εγώ χαίρομαι, ειλικρινά το λέω, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε κιόλας, αφού είδαμε, αν μη τι άλλο βλέπουμε, έτσι, ναι. Λοιπόν, 8 και 21 λεπτά, εδώ θα πέσω να με φάνε τώρα εδώ για την Γερμανία, δεν το συζητάω.
2: Ναι.
1: 8 και 21 λεπτά, πού είστε συντονισμένοι, πού είμαστε?
3: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, για πες μου, υπάρχει διεργασία μεγάλη, λέει, ψάχνουν να βρουν μέσα στο κατακαλό καιρό ποια θα είναι τα πρώτα μέτρα που θα βάλει ο Πρωθυπουργός στην φαρέτρα του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Δεθολογία τώρα που μου αρέσει.
1: Δεθολογία, ναι.
0: Αρχίσαμε τώρα, όλο το καλοκαίρι έτσι θα το περάσουμε.
1: Ναι,
0: ποια μέτρα θα μπουν, ποια μέτρα μπαίνουν, ποια μέτρα βγαίνουν από το καλάθι.
1: Όπως τα λες και λίγα λες, για λέγε, όμως τι πληροφορίες, έχουμε κάποιες πληροφορίες τώρα, μην πες.
0: Έχουμε κάποιες πληροφορίες όπως, μάλλον, να το πούμε σε κεφάλαια.
1: Σε κεφάλαια. Μ' αρέσει.
0: Να δώσουμε τίτλους.
1: Μ' αρέσει.
0: Φορολογία είναι το ένα. Αν μπορούν, εξετάζουν αν μπορούν να δοθούν κάποιες ελαφρύνσεις, κάποια κίνητρα κτλ.
1: Θα γίνει 100% αυτό. Sorry που στο λέω, θα γίνει 100%. Ναι.
0: Γι' αυτό το πάω στο κεφάλι. Είναι safe. Αυτό που κάνω τώρα είναι απόλυτα ασφαλές. Γι' αυτό το κάνω. Εάν μπορούν να δοθούν εκτός από τη φορολογία και κάποιες ενισχύσεις των εισοδημάτων και, αυτό, και των συντάξεων και των συντάξεων, και αυτό εξετάζεται.
1: Κοίταξε, ένα είναι το δεδομένο ότι ο χώρος ο διαθέσιμος που επισήμως είναι πόσο, ένα δις.
0: Ένα δις, 1,2.
1: Ναι,
0: ένα,
1: το πολύ.
0: Από ένα μέχρι 1,2. Δεν τον λες και λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μικρός χώρος.
1: Ναι,
0: είναι όμως αυτός.
1: Ναι, τι μπορεί να χωρέσει εκεί μέσα. Εγώ νομίζω, Μαρία μου, αυτό το οποίο είπες εσύ. Εκτός πια και αν έχουμε καμιά ανατροπή. Δηλαδή, τι είπες εσύ, φορολογικές ελαφρύνσεις, πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις. Εντάξει. Τώρα.
0: Να θυμίσω.
1: Με ποιο τρόπο μπορεί ο Μητσοτάκης να αντισταθμίσει όλη αυτή την παροχολογία της αντιπολίτευσης με κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πλειοδοσία. Ναι,
0: ναι. Ή τι άλλο μπορεί να μπει στο καλάθι. Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές. Η αντιπολίτευση γι' αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Και για να ασκεί κριτική και έχει και την άνεση, παρά τη συζήτηση αν είναι κοστολογημένα τα μέτρα και τα λοιπά, πόσο είναι κοστολογημένα, να δώσει κάτι παραπάνω. Οι πολίτες εδώ επιλέγουν.
1: Χθες είχαμε την επέτειο των 3 χρόνων από την νίκη, την εκλογική της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23, έτσι. Και έβγαλε μία, έτσι, πώς το πούμε, έγινε ένα σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η άποψη που υπάρχει στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι οι εκλογές κερδίζονται από την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών και ότι ο ρυθμός στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου είναι ο ίδιος από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα της τετραετίας. Και αυτό είναι που θα κρίνουν οι πολίτες την άνοιξη του 27. Επιμένει η κυβέρνηση για εκλογές την άνοιξη του 27. Έβλεπα όμως εγώ μία έρευνα, δεν ξέρω αν έφτασε και σε σένα, πιστεύω ότι μπορεί να έφτασε, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το είδε σε σχέση με το ρυθμό υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Κάτσε, την έχω εδώ μπροστά
0: και αυτό
1: μου.
0: Νομίζω,
1: αλλά...
0: Και αυτό νομίζω ότι θα είναι και ένα από τα βασικά αφηγήματα προεκλογικά της κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, κοίταξε τι λέει.
0: Ότι είμαστε συνεπείς στο πρόγραμμά μας. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Το οποίο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά αιχμηρό προς την κυβέρνηση. Αρκετά αιχμηρό. Και θα έλεγα ότι και αυτή η έρευνα. Μα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι και αποθεωτική. Δεν τη λες και αποθεωτική.
0: Δεν πολύ χαϊδεύει κιόλας.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μέσω της έρευνας ασκείται και η κριτική που ασκείται.
1: Δείκτης εφαρμογής προεκλογικού προγράμματος. Ο έλεγχος κυβερνικής συνέπειας 3 χρόνια μετά τις εκλογές. Το 49,3% του προγράμματος κυβέρνησης έχει εφαρμοστεί. Το μισό δηλαδή έχει ήδη εφαρμοστεί. Τουλάχιστον ως ένα βαθμό. Το 42,3% βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή βαίνει προς εφαρμογή. Άρα πάμε στο 92%. Είτε έχει εφαρμοστεί, είτε εξελίσσεται η διαδικασία για την εφαρμογή του. Και ένα 8% ούτε έχει υλοποιηθεί, ούτε έχει σημειωθεί πρόοδος.
0: Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κυβέρνηση που
1: τα κάνει
0: θα
1: κιόλα.
0: Να απολογηθεί, ναι.
1: Θυμάσαι πώς το λέγανε, βρε τα μισά.
0: Ένα στα δέκα να κάνει. Κοίταξε, αυτό άλλαζε βέβαια. Όλο
1: σου λέγε
0: 3 στα 10, όλο 2 στα 10, όλο στα μισά.
1: Τα μισά, ναι, όπως τα λες.
0: Συνήθως. Για όλες τις κυβερνήσεις λένε οι ψηφοφόροι τους αυτό. Βρε τα μισά να κάνει.
1: Τα μισά. Και μια χαρά θα είμαστε.
0: Κανονικά πρέπει να μάθουμε να κρίνουμε τις κυβερνήσεις για το αν έχουν κάνει όλα ή σε τι ποσοστό έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμά τους.
1: Κοίτα, σε μια
0: μικροί
1: χώρα.
0: Μικροί είμαστε, θα μάθουμε.
1: Καλά τα λες. σε μια χώρα τσουρουφλισμένη, είναι λογικό τώρα.
0: Έπρεπε και πρέπει να είμαστε αυστηροί. Και με αυτά που μας υπόσχονται και με αυτά που υλοποιούν.
1: Στο δρόμο προς τις κάλπες, λένε στην κυβέρνηση, αυτό που η Νέα Δημοκρατία λέει στους πολίτες είναι πως αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2000. Ενώ στην αντιπολίτευση, οι δύο βασικοί ανταγωνιστές, Πασόκ και Τσίπρας, θέλουν να γίνουν κυβέρνηση. Μιλούν πολύ για το πού θα δοθούν λεφτά και πώς θα δοθούν, χωρίς να περιγράφουν πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μεγαλώσει η πίτα. Κοίταξε, είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό, εγώ θα έλεγα, αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι μέσω του προγράμματος το οποίο έχει εκπονήσει και το οποίο σταδιακά θα παρουσιάσει μέχρι την εκλογή, έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι πεπισμένη 1000% πως εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Νομίζω εγώ είναι σαφές ότι το επιθυμούν κιόλας, για να έχουν τον χρόνο να ξετυλίξουν το πρόγραμμά τους, να αναδείξουν τα στελέχη τους. Δεν μου φαίνεται παράλογο.
1: Θέλουν και το λένε ξεκάθαρα μέσω αυτού του προγράμματος να κυβερνήσουν. Ο κύριος Τσίπρας το είπε ξεκάθαρα χτες στον κύριο Αντώνη Στρόιτερ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλφα.
0: Εκεί που τον είπε.
1: Τον αγαπητό μας. Όχι. Μπρε, άστα, μην τα αποκαλύπτεις. Αμέσως δεν θα τα αποκαλύψει. Ρε, να σου πω τώρα, πρόσεχε. Είναι σε και αυτό. Λέει, θα σου πω ότι κάνει Γεωργίου. Μόνιμα το κάνει αυτό. Είναι εγώ την αγαπάω, αλλά το κάνει μόνιμα. Κάθεσαι σε μια παρέα και λες, ξέρεις, αφηγείται ο ένας μια ιστορία που έχει ένα suspense. Και πετάγεται ο άλλος και λέει το τέλος. Αυτό κάνει μόνο.
0: Είναι αλλά... γιατί αφηγεί το ένα.
1: Αυτό.
0: Αν αφηγούνται περισσότεροι, δεν αφηγείται κανείς.
1: Λες το τέλος. Λοιπόν, λες το τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε τύπο Αλέξη Τσίπρας.
2: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
4: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε
4: ξεκάθαρο
2: εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό
4: δεν
2: λαό.
4: Δεν τίθεται.
1: Μιλάει σαν να είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το
0: μα
1: ίδιο
0: το
1: που λέει και μου ότι δηλαδή εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να την αποκτήσουμε.
0: Μα το είπε σε άλλο σημείο τη συνέντευξη, το λέει ξεκάθαρο. Άνθρωπο. Εγώ δεν έχω έρθει για να μ' αρχίσω σε αξιωματική συνέντευξη.
1: Αυτό ακριβώς είπε και τώρα.
0: Για να διεκδικήσω, το λέει μαλά λόγια τώρα εδώ.
1: Βέβαια είχε και την πλάκα αυτό που είπε η Μαρία πριν από λίγο, ιδιαίτερα στο σημείο που μπερδεύτηκε ο Αντώνης Στρόιτερ. Νομίζω είναι η στιγμή που δεν θέλει ποτέ κανένας δημοσιογράφος να του προκύψει. Κανένας από όσους παίρνουν συνέντευξη είναι η αμήχανη στιγμή που κάνει το Σαρδάμ, κάνει το λάθος. Αλλά αν ο συνομιλητής σου έχει καλή διάθεση, το προσπερνάτε και γελάτε και γενικά δίνει και ένα ευχάριστο, χαριτωμένο στιγμιότυπο. Ναι, πάμε.
4: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
2: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
4: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρητικό μου.
2: Όχι, ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
4: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
2: Ελπίζω πως όχι.
4: Έχετε επικοινωνία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά το.
1: Μια χαρά, ωραία. Τέλεια. Καταπληκτικά.
0: Καλό ήταν.
1: Λοιπόν, στο Πασόκ τώρα δεν ξέρω να σου πω.
0: Πού να σου πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ περίμεναν τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και μετά ξεκίνησε η πολιτική γραμματεία. Και ξεκίνησα και τα όργανα στην πολιτική γραμματεία. Γιατί να σε αφήσει πίεση των στελεχών του κυρίου Πολάκη, τη κυρία Δούρου, του κυρίου Παπά, του κυρίου Αλεξιάδη χθες προς τον κύριο Φάμελο. Φέρε, τι έχει κάνει, τι έχει γίνει.
1: Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Ότι όσοι θέλουν να έρθουν από το κόμμα στην Ελλάς, μας έρθουν, απαραιτηθούν, αλλά επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν κρατημένες θέσεις, ρεζερβέ θέσεις.
0: Βέβαια, και ούτε εγώ κάνω πάρτι, είπε. Απόλυτα κατανοητό για να απευθύνω προσωπικές προσλήψεις. Έπαθα Στρόιτερ. Προσκλήσεις.
1: Προσκλήσεις. Πάντως να σου πω κάτι. Γενικά, νομίζω ότι πια η κουβέντα για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απασχολεί ούτε τα εναπομείναντα στελέχη.
0: Φαίνεται και από το ιστορία, το δημοσκοπήσεων.
1: Η ιστορία τα έχει. Ναι.
0: Εντάξει, οι προβολείς των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν επικεντρωθεί στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, μετά θα μου πεις για τον Πασόκ.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω υπόσχεση, θα μου πεις για τον Πασόκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους με Μαρία Λάγιου και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: έχουμε και σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ορίστε, ο κύριος Νίκο Τσιπλάκης εδώ απέναντί μας.
1: Καλώς τον μας, καλώς τον.
0: Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά, ρυθμίζοντας την κονσόλα. Την κονσόλα του ήχου.
1: Η υπόλοιπη ομάδα ίδια.
0: Είναι εδώ σταθερή στη θέση της. Κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας.
1: Δύο επιλογές που έχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, έρνιου Radio 2 λέξεις. Έρνιου σου μία Radio ή άλλη.
0: Radio ή άλλη. Συγγνώμη. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Μπαίνει στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και αυτόματα μπαίνει στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνει στο σχόλιο το μήνυμά σου, την παρατήρησή σου.
1: Μου έλεγες να σου πω λοιπόν μετά τους τίτλους
0: των Πασόκ.
1: Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Καταρχάς
1: έχουμε άλλη μία αποχώρηση του κύριου Χάρη Λιούρη.
0: Ποιος είναι ο κύριος Λιούρης?
1: Περιφερειακός σύμβουλος.
0: Σε ποιο?
1: Λιούρης. Ήταν νομίζω στην Ήπειρο, αν έχω δει καλά. Ίσως δεν το θυμάμαι καλά, θα το δω αμέσως. Ναι, στην Ήπειρο, στη Σύμβουλος Ήπειρου.
0: Δηλαδή ήταν. Κάτσε, ήταν ένας πολιτικός στάρ της Ήπειρου, ας πούμε. Θα να πω ότι δηλαδή. Ή όχι, όχι. Θα
1: νομίζω,
0: πεις, δεν ψάχνουμε στα ρηλίκια στην πολιτική. Όχι, βέβαια.
1: Και όχι μόνο αυτό. Ήταν δυτικό τη τάση και τη κινητικότητα. Να μην πω εγώ ότι υπάρχει μια τάση ότι φεύγουν στελέχη από το Πασόκ για να πάνε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Και πού πάει ο κύριος Γιούρης?
1: Πάει στον κύριο Τσίπρα και αυτό.
0: Στον κύριο Τσίπρα κοντά.
1: Πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Να, εγώ για τον υποψήφιο περιφερειάρχη διάβασα ότι θα είναι βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής.
1: Ο
0: Γιάννης ο Σγουρός.
1: Ναι, θα υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθηνών.
0: Μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια ο κύριος Σγουρός.
0: Ναι.
1: Δεν εξέπληξε κανένα νομίζω αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα.
1: Το ότι άφησε την περιφέρεια και ασχολείται με την κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Αυτό. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα για τον κύριο Σγουρό. Και πραγματικά το εννοώ. Αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ μαζί σου. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, όπως και εσύ πάρα πολλά χρόνια. Ανεξάρτητα συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, είπαμε αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Δεν μπορεί κανείς να τις επιβάλλει ή να τις κριτικάρει.
1: Βέβαια.
0: Είναι μαζί του, δεν είναι μαζί. Είναι ένας άνθρωπος, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, που υπηρέτησε με πίστη, με πάθος και με συνέπεια την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Ενώ θα μπορούσε να έχει περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο ίδιος συνειδητά επέλεξε να υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, ακόμη και όταν ήξερε ότι είναι από χέρι χαμένος. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
1: Και στα δύσκολα χρόνια για το Πασόκ.
0: Στα πολύ δύσκολα
1: χρόνια. Πολύ δύσκολα. Και να σου πω και κάτι, ακριβώς το ίδιο σχόλιο θα έκανα και για τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη. Ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια πετυχημένος δήμαρχος Ρέντι. Μετά, όταν είχαμε τις αλλαγές και τις ενοποιήσεις των Δήμων, δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι, επέλεξε προηγούμενες εκλογές να κατέβει υποψήφιος για την περιφέρεια της Αττικής. Και τώρα επιλέγει την κεντρική πολιτική σκηνή. Φαίνεται ότι θα είναι υποψήφιο στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Φαίνεται. Λέω γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε ακόμη επίσημα ψηφοδέλτια με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση. Και ξέρετε γιατί το σχολιάζουμε. Γιατί μας έχουν μάθει τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης να βλέπουν τοπική αυτοδιοίκηση σαν το σκαλοπάτι,
0: ναι,
1: για να περάσουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Ακριβώς.
0: Πολύ σύντομα.
1: Ακριβώς.
0: Ή δυνατόν και πριν λήξει θητεία.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό σχολιάζουμε και τις δύο περιπτώσεις σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ενδεικτικά τη κινητικότητα που υπάρχει σε αυτό το χώρο, στην κεντροαριστερά. Εμένα δεν μου φαίνεται παράλογο ούτε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν ήρθε για να μάρθει ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό θα είναι το αφήγημά του. Αλλά ούτε και αυτό που γίνεται στο Πασόκ. Τι είναι αυτό που λένε στο Πασόκ? Περιμένετε να κάτσει σκόνη. Βέβαια, φαίνεται ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δώσουν μια άνοδο ακόμη στην αριστερή συμπαράταξη. Και μια ακόμη μικρότερη και μια μικρή πτώση ακόμη στο Πασόκ. Αλλά από το Πασόκ αυτό λένε. Και ταυτόχρονα επεξεργάζονται το νέο κύμα διεύρυνσης. Με στελέχη τα οποία τα γνωρίζουμε, τα οποία μπορεί να έχουν φύγει από το Πασόκ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγυρίζουν στο Πασόκ. Αλλά αυτό ετοιμάζονται να κάνουν.
0: Εσύ, συγγνώμη, είχαμε και άλλη πλατφόρμα. Θέλω να μου το εξηγήσει. Παρακαλώ πάρα πολύ και την κυρία εδώ να μου το εξηγήσει, την κυρία Αρφάνη, να πάρουμε τον κύριο Τσάβαλο. Τι είναι αυτό το My Point της ΑΔΕ? Έχουμε κι άλλη ηλεκτρονική εφαρμογή.
1: Εγώ
0: My Point.
1: Εγώ έχω χάσει.
0: Τι είναι το My Point? Το εγγενίασε χθες ο κύριος Πιερακάκης. Νομίζω, ναι. Μάλλον, συγγνώμη. Μην τα μπερδεύω. Ο κύριος Πιτσιλής το εγγενίασε, παρουσία του κυρίου Πιερακάκη ψαρώνουμε του ανθρώπου χάρη των πολιτικών. Ακριβώς, χάρη των πολιτικών. Είναι ένα μοντέλο, λέει, εξυπηρέτησης που αποτελεί ένα φυσικό κόμβο που συνδέεται με τις ψηφιακές υπηρεσίες ΣΑΔΕ και το τηλεφωνικό κέντρο. Το Μάη 1521. Τι είναι αυτό το Μάη 1521?
1: Θέλω πάρε, να... πάρε 1521 να δούμε τι είναι τώρα.
0: Πώς λειτουργεί το MyPoint, λέει. Α, περίμενε, πέμε να σου πω. Ναι. Η λειτουργία του νέου δικτύου MyPoint σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις μεμονωμένες τοπικές φορολογικές υπηρεσίες προς ένα ενιαίο αναγνωρίσιμο οικοσύστημα με κοινό πρότυπο εξυπηρέτηση. Να σου πω, η λέξη νέα που έχει μπει στο λεξιλόγιο μας, άκου τσιπλάκι, είναι το οικοσύστημα. Το οικοσύστημα είναι λέξη η οποία βγαίνει από το ChatGPT. Από το AI έχει προκύψει αυτή η λέξη. Ναι, ναι. Τη χρησιμοποιούν όλοι οι μανατζαρέοι. Και πια και δημοσιογράφοι, το οικοσύστημα, λέμε το οικοσύστημα.
1: Και έρχεται να αντικαταστήσει, ναι, και να υποκαταστήσει την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, παιδί μου, γενικά κατά καιρούς.
1: Στη χρήση εννοώ.
0: Κάποιες λέξεις γίνονται μόδα.
1: Ναι, μα λοιπόν, γι' αυτό το λέω. Στη χρήση και όχι νοηματικά.
0: Αυτό. Λοιπόν, τι είναι, λέει.
1: Παρεξηγηθούμε.
0: Κάθε πολίτης και επιχείρηση απολαμβάνει την ίδια ποιότητα εξυπηρέτησης μπουρουμπούρου, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται μπουρουμπούρου. Ωραία. Η αρχιτεκτονική τριών ζωνών, self-service point, service point και back office, προσφέρει μια απλή ανθρωποκεντρική διαδρομή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Όχι και τόσο απλή, θα έλεγα εγώ, τέλος πάντων.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να πάρεις κάποιον εκεί αρμόδιο να μας το εξηγήσει.
1: Να μας πει τι είναι και αυτή
0: τι είναι αυτό το My Point, γιατί το, δηλαδή, το έχουμε χάσει.
1: Έχει γίνει πλατφόρμα το κεφάλι.
0: Είναι κλίση δηλαδή, είναι κλίση, είναι επικοινωνία δηλαδή. Και, είναι και... επικοινωνία.
1: Διευκόλυνση. Δηλαδή, παίρνεις απαντήσεις για συγκεκριμένα θέματα τα οποία θετείς. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ας μας το εξηγήσει κάποιος, ναι, παιδιά. Γιατί
1: τόσα
0: πολλά έχουμε χαθεί.
1: Τις πλατφόρμες έχει γίνει.
0: Όπως το λες. Τελείως όμως.
1: Και της εφαρμογής.
0: Κανονικά.
1: Λοιπόν, το άλλο θέμα με την επικήρυξη του ξεροκέφαλου είναι.
0: Του ξεροκέφαλου. Του χοντροκέφαλου. Του χοντροκέφαλου κλπ.
1: Του λαγοκέφαλου. Λέγαμε για τις σύσκεψίδες που μας το είχε πει και ο κύριος Ανδριανός.
0: Είχε δίκιο ο κύριος Ανδριανός.
1: Ναι.
0: Είχε δίκιο ο κύριος Ανδριανός που έλεγε ότι θα είναι παραπάνω. Πόσο δίνουν, 5 κόμμα κάτι,
1: 5,33. Έχω μια απορία βέβαια εγώ και δεν κάνουμε στρογγυλοποίηση. Γιατί δεν είναι 5,30, 5,50.
0: Μαζί σου. 5,50.
1: 5,33.
0: Και εδώ που τα λέμε, όταν. Ναι. Γιατί έχουν υπολογίσει, λέει, και το κόστος της καύσης, το είδες αυτό, έτσι. Και βγαίνουν ακριβώς, είναι μετρημένο ακριβώς.
1: Το είναι αυτά τα χρήματα. Καταρχάς δεν είναι το ψάρι, είναι το κιλό.
0: Είναι
1: γιατί
0: το
1: είναι
0: κιλό.
1: Τεράστια ψάρια η λαγοκέφαλη.
0: Ναι.
1: Κόμπιασα, μην ξαναπώ το ίδιο. Είναι πολύ μεγάλα ψάρια. Γι' αυτό το θέμα είναι λύνεται. Το πρόβλημα. Οι ψαράδες το ζητούσαν. Ζητούσαν αυτό να γίνει όπως και στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς μας το είχαν
0: πει.
1: Ναι. Το θέμα είναι λύνεται. Το πρόβλημα αυτό δεν έχω καταλάβει. Γιατί φαίνεται ότι φέτος έχουν πλημμυρίσει θάλασσα.
0: Οι ειδικοί που βγαίνουν εδώ στο ραδιοφωνό μας, δηλαδή το Ed News Radio, νομίζω δεν έχετε παράπονο.
1: Σας λαγοκεφαλιά.
0: Τελείως. Κάθε μέρα βγάζει και από δύο ειδικούς να μιλάνε για το λαγοκέφαλο, ας πούμε. Δηλαδή κάποια στιγμή κι εγώ, ας πούμε, δηλαδή έγκωσα με τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βγάζουμε. Γιατί εντάξει, δεν ακούνε και όλη την ίδια ώρα ραδιόφωνο.
1: Πρωτό
0: και έτσι και οι ειδικοί σας ενημερώνουν. Και το... Οι ειδικοί τι λένε, ότι όχι. Η απάντηση σε αυτό που λες είναι όχι. Δεν μπορεί να το λύσει. Καταρχάς, δεν μπορεί να βρεθεί ένα αντίδοτο στην γενεσιουργό αιτία που προκαλεί το ταξίδι αυτών των λαγοκέφαλων.
1: Από τη Γιώργα του Σουέζ.
0: Μπράβο.
1: Έχουν μπει στη Μεσόγειο πια. Και γι' αυτό και καταλάβουμε. Πρώτα επισκέφθηκαν ζεστές θάλασσες. Δηλαδή πήγαν στην Κύπρο, είναι σαν να κάνουν εικόνα το ταξίδι τους. Μετά στην Κρήτη και σιγά σιγά ανεβαίνουν προς την νότια Πελοπόννησο.
0: Μπορεί, λέει, να το περιορίσει. Να το περιορίσει με έναν τρόπο. Ναι, βλέπεις, λένε και οι ειδικοί ότι ούτως ή άλλως δεν μπορεί να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Μπορεί όμως να περιοριστεί. Θα τα καίνε, λέει, θα τα μεταφέρουν με ειδικά οχήματα και θα τα καίνε σε υψικάμινους.
1: Γιατί είναι τοξικό το ψάρι, το έχουμε ξαναπεί. Είναι τόσο τοξικό αυτό το ψάρι που υπάρχει κίνδυνος να πεταχθεί. Δεν μπορεί να γίνει να πεταχθεί στα απορρίμματα, στα σκουπίδια.
0: Τελείως. Και θα προκύπτουν από την καύση ιχθυάλευρα, ναι.
1: Δεν θα είναι τοξικά αφού είναι τοξικό το ψάρι. Καλά. Είναι μια ερώτηση πάντως.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν θα είναι τοξικά αυτά τα ιχθυά.
0: Προφανώς θα είναι επεξεργασμένα ώστε να μην είναι.
1: Να μην είναι. Να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι της νευροτοξίνης που εκρίνουν,
0: ναι.
1: Ναι,
0: πάντως το ποσό δεν είναι μικρό. Αν υπολογίσεις ότι ένα λαγοκεφάλι είναι και
1: 10-15 κιλά.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Είναι περισσότερα.
0: Όχι, εγώ έχω ακούσει μισό κιλό είναι ο λαγοκέφαλος.
1: Μισό κιλό.
0: Ναι, ρε, όχι 10 κιλά.
1: Εγώ ακούω ότι είναι μεγάλα ψάρια.
0: Ότι φτάνουν και κάποιες φορές φτάνουν, ναι. Αλλά είναι μισό κιλό περίπου.
1: Α, μικρά
0: ψάρια. Ο λαγοκέφαλος, ναι. Δηλαδή εντάξει. Πιάνεις δύο λαγοκέφαλους, έχεις. Λοιπόν, σημασία έχει να ακούσουμε τι λένε και οι ψαράδες. Ήδη επικοινωνούν εδώ οι συνάδελφοι με τους προέδρους των αλλιέων. Να μας πούνε, ναι.
1: Γιατί προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση που είχε ο υπουργός, η ηγεσία του Υπουργείου με τους ψαράδες, με τους εκπρόσωπους των ψαράδων.
0: Είναι μία κίνηση. Σε κάθε περίπτωση είναι μία κίνηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι το πρόβλημα. Εντάξει, το άλλο μεγάλο διεθνές θέμα είναι αυτός ο φωνικός σεισμός, ο διπλός σεισμός, ο δίδυμος σεισμός. Όπως θέλετε, τα έχουμε ακούσει τα πάντα από χθες στη Βενεζουέλα. Είχαμε πριν από λίγο και έναν ισχυρό σεισμό 6 ρίχτερ στην Ιαπωνία.
0: Για πες.
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με τους μεγάλους σεισμούς που έχουμε την ίδια χρονική περίοδο σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Εντάξει, οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα είναι, περιγράφουν μια κατάσταση εκτός ελέγχου. Βιβλικής καταστροφής. Και βεβαίως επιβεβαιώθηκαν αυτοί που από τις πρώτες ώρες μιλούσαν για χιλιάδες νεκρούς. Είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Τα σωστικά συνεργεία προφανώς δεν επαρκούν. Ήδη βοήθεια, διάφορες χώρες στέλνουν βοήθεια στη Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπεις
0: αυτά. Τραγωδία.
1: Τραγωδία, κυριολεκτικά.
0: Τραγωδία.
1: Να σκάβουν με τα χέρια για να βγάλουν τους συγγενούς
0: από τα ερήπια. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει στους 130, είπες, 132. Αλλά.
1: Πάρα πολλούς αγνοούμενους.
0: Οι εκτιμήσεις είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν 30.000 αγνοούμενοι θα μένει μέσα στα κτίρια, καταλαβαίνεις.
1: Ότι θα
0: τι μπορεί να συμβεί στο τέλος.
1: Θα αλλάξει ο αριθμός των νεκρών.
0: Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, να πούμε και το τελευταίο και να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Και σε αυτό θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Η κυρία Αρφάνη αναζητεί την Ελπίδα την Κουτσογιάννη από τη Λάρισα. Επειδή μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, εδώ αλλάξαμε πίστα.
1: Εντελώς.
0: Αλλάξαμε πίστα.
1: Ενδοοικογενειακή βία σε ζωντανή μετάδοση.
0: Σε ζωντανή μετάδοση. Σε απευθεία σύνδεση.
1: Δηλαδή, πόση διαστροφή μπορεί να κρύβει το μυαλό ενός ανθρώπου.
0: Ένας 50χρονος μπούκαρε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του και με την απειλή τσεκουριού την κρατούσε όμηρο, μετέδιδε κιόλα σε απευθεία σύνδεση, έτσι, και απειλούσε να την κάψει ζωντανή. Δεν έχεις να πεις κουβέντα.
1: Δεν έχεις να πεις κουβέντα. Το λέει μόνο η περιγραφή που έκανες, τα λέει όλα μόνη της.
0: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σας ρωστάμε τρία ρεπορτάζ για τη συνέχεια. Το ένα τι θα γίνει με αυτό το περίφημο My Point. Μετά θα ακούσουμε από τους ίδιους τους αλλιείς πώς τους φαίνεται το μέτρο με τα 5,33 ευρώ.
1: Θα έχουμε και λεπτομέρειες όμως από την πλευρά του Υπουργείου, τι ακριβώς, ποιες θάλασσες αφορά.
0: Ναι.
1: Είναι για όλη την Ελλάδα, είναι για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Θα έχουμε λεπτομέρειες τι ακριβώς θα γίνει.
0: Και θα πάμε και στη Λάρισα να δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτή την περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Εγώ θα έλεγα ενδοοικογενειακής παραφροσύνης.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν
1: ναι.
0: είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα ξεκινήσουμε. Α, να θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
2: Health News Radio 105,8.
0: Πάμε. Καθημερινή. Ναι, ναι. Καθημερινή. Θέμα πρώτο. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Ενδιαφέρον θέμα.
1: Πολύ.
0: Θέμα
1: από
0: δε...
1: αυτές το συζητάμε.
0: Θέμα δεύτερο. Εικόνες αποκάλυψη στη Βενεζουέλα. Μία γυναίκα μπροστά από μία λαβωμένη, σχεδόν κατεδαφισμένη από το σεισμό πολυκατοικία, να θρηνεί, να πιάνει το κεφάλι της και να θρηνεί για τους ανθρώπους της. Τίτλος εικόνες αποκάλυψη στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες νεκρούς που δεν αποκλείεται μάλιστα να αυξηθούν κατακόρυφα, αφού οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε χιλιάδες, άφησε πίσω το διπλό χτύπημα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξε τη Βενεζουέλα, γράφει η εφημερίδα. Και θέμα τρίτο, το χρονικό της ανάσημης συμπλοκής στην Καλυθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο.
1: Απίστευτο.
0: Εδώ κι αν είναι απίστευτο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι οπαδικό κατά φαινόμενα, άλλα είναι τα κίνητρα. Ήτανε ραντεβού για το ποια ομάδα, εγώ να χρησιμοποιήσω άφοβα και τη λέξη συμμορία.
1: Ναι.
0: Ανήλικη άγουρη συμμορία. Θα κάνει το κουμάντο στην περιοχή. Απίστευτο, λένε.
1: Με μαχαίρια μαζί του, βέβαια.
0: Και ένα ακόμα θέμα. Τώρα καλοκαιριάτικα έχει τη σημασία του. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όντως, το λέγανε φίλοι οι οποίοι ταξίδεψαν. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. χθες. Καθυστερήσεις που έφτασαν μέχρι και τις 2 ώρες. Στις πτήσεις από και προς το Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Ακόμα είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής κίνησης. Σχεδόν στην αρχή της καλοκαιρινής κίνησης. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι βάσεις φέτος. Αυτό είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Έσκησαν στη φυσική τα παιδιά. Τρίτο πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Τέταρτο πεδίο, σταθερότητα, αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Αυτές είναι εκτιμήσεις των επιστημόνων. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, αδιέξοδα. Και πολιτικό παρασκήνιο, ο Πιερακάκης σε ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη. Και δεύτερο θέμα στο πολιτικό παρασκήνιο, ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Στον Αριοπάγο, αν δεν
0: κλέψουμε. Να κλέψουμε λίγο για την ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη. Εντάξει, μην το διαβάσετε στην εφημερίδα. Αλλά
1: λίγο,
0: να δει κάτι.
1: Λίγα,
0: έχω εγώ το πρωτοσέλιδο τη απογευματινή μπροστά μου να προχωρήσω. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Πανελλαδικές του 2026 όλα αυτά. Οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σας διαβάζω. Άνοδο σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πτώση στις οικονομικές και νομικές. Αναλυτικά οι επιδόσεις αναμάθημα επιστημονικού πεδίου. Διαβάζω ακόμη. Βενεζουέλα φόβει για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Μην σας εκπλήσει, δεν είναι ψέμα, αυτό το λέω εγώ. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Δυστυχώς δεν μιλάμε για εκατόμβες, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Διαβάζουμε επίσης. Από την Τρίτη ξεκρέμασε 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται λόγω ταμείου ανάκαμψης τα προγράμματα. Αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό από εβδομάδα, εάν δεν έχει τελεσφορήσει ο αγώνας δρόμου.
1: Λοιπόν,
0: και νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια ντρόνς. Μια φωτογραφία Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια από την χθεσινή παρουσία του Σχολή Δοκίμων.
1: Ναι, έβλεπα και τα ντρόν αυτά πώς λειτουργούν. Λοιπόν, η Ουγγαρία κοιτάζει προς το ευρώ. Είναι ο τίτλος στη σελίδα της εφημερίδας που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνάντηση Κυριάκου Πιερακάκη με Πέτερ Μάγιαρ στη Βουδαπέστη. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο πολιτικό και ευρωπαϊκό βάρος. Και λέω μόνο μία πρόταση ακόμη από το ρεπορτάζ για να μην ως ενδιαφέροντο. Ότι η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας ενδιαφέρεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Βίκτορ Όρμπαν.
0: Ο Μάγιαρ δίνει πραγματικά σημάδια τέτοια προσαρμογή και τέτοια τάση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μας πει εφημερίδα συντακτών, Ευσύν.
1: Βέβαια, ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Εύστοχος ο τίτλος και αναφέρεται βεβαίως στο 15χρονο που έχασε τη ζωή στην Καλυθέα. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα 15χρονο νεκρό, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα, οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικες τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Βενεζουέλα σε όλα τα πρωτοσέλιδα, όπως και στην εφημερίδα των συντακτών. Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Και Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ο τίτλος από την εφημερίδα.
0: Ριζοσπάσεις, έχει κύριο τίτλο στο δίλημα Τα κέρδη ή οι ζωές μας. Απαντάμε. Αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Διαβάζουμε επίσης στο προσέλευτο του Ριζοσπάστη. Επιτροπή για συνταγματική αναθεώρηση. Μεθοδεύονται επικίνδυνες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κομμάτων. Και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανακοίνωσε για τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών.
1: Ελεύθερος τύπος. Πρώτο θέμα. Το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Το ένα θέμα, ασανσέρ, η βάση στον ΑΕΗ. Το δεύτερο, από τα πρώτα θέματα, βασικά θέματα του πρωτοσέλιδου του Ελεύθερου Τύπου.
0: Γρήγορα έρχομαι εγώ στη Δημοκρατία. Κύριος τίτλος, ένοξη σιωπή της κυβέρνησης. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας. Και Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ, αργή ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Διαβάζουμε επίσης τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό τον φόβο Σαμαρά και Κατάρ Γκέιτ κόλαφος κομισιόν για τον Αβραμόπουλο.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τέτα-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο. Και βεβαίως δεύτερο θέμα, η εξελίξη στη Βενεζουέλα.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο Απρέπεια Μητσοτάκης Εξαρχάκου. Αποχώρησε με τον Αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στην Βουλή. Ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμά να τιμήσει το μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό.
1: Μάλιστα. Πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο είναι η μισθή στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Πειραιώς δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8:53 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε αμέσως στον πρώτο καλεσμένο μας, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Του ζητήσαμε να μας μιλήσει για την επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αυτά τα 5,33 ευρώ ανακυλώ με τα οποία επιδοτεί η κυβέρνηση τους ψαράδες για την αλίευση λαγοκέφαλων που στη συνέχεια θα καίγονται, μπας και σε ένα βαθμό αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Κύριε Πρωτοψάλτη, κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα μου επιτρέψετε εμένα μόνο μία ερώτηση και θα σας παραδίδω στη Μαρία. Της Μαρίας ήταν αυτή η απορία. Γιατί 5,33 και όχι 5,5? Γιατί δεν το στρογγυλεύατε?
3: Όχι, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία από την οποία προκύπτει το νούμερο, για να υπάρχει αυτό που λέμε απλουστευμένο unit cost. Είναι δηλαδή ένας τρόπος, επειδή είναι ευρωπαϊκή η πόρη, που πρέπει να καταθέσεις μια μεθοδολογία που να είναι τεκμηριωμένη για το πώς φτάνει σε αυτό το ποσό. Και η μεθοδολογία αυτή που ακολουθήθηκε, που είναι και αυτή που αρμόζει στην περίσταση, μας έβγαλε το νούμερο 5,33. Δεν μπορεί να αλλάξει μετά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Άρα βγήκε από τους υπολογισμούς, γι' αυτό είναι και έτσι συγκεκριμένο. Αφορά τους λαγοκέφαλους όλες στις ελληνικές θάλασσες ή σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές?
3: Λοιπόν, αυτό είναι μια πιλωτική δράση, η οποία θα ξεκινήσει στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, εκεί όπου έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του λαγοκέφαλου επιστημονικά, και είναι και τα μέρη που πρωτοεμφανίστηκε το 2005, και εκεί είναι η μεγαλύτερη εξάπλωση αυτού του ξενικού χωροκατακτητικού είδους που έχει εισβάλλει στις θάλασσές μας. Θα κάνουμε μια επιδότηση η οποία είναι 5,33 το κιλό καθαρά. Και το τονίζω αυτό γιατί πολλά δημοσιεύματα βλέπω που το συγκρίνουν με το 4,73 της Κύπρου. Απλώς το 4,73 της Κύπρου είναι μεικτά. Περιλαμβάνει και το κόστος ψήξης, καύσης, διαχείρισης του λαγοκέφαλου. Ο ψαράς στην Κύπρο στην τσέπη του βάζει 3,5 με 4 ευρώ.
0: Ενώ εμάς θα βάζει 5,33 καθαρά.
3: Καθαρά είναι 5,33, οπότε μιλάμε ουσιαστικά για από 33 έως 52% μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με την Κύπρο. Οπότε ένα το κρατούμενο αυτό.
1: Ναι.
3: Το δεύτερο είναι ότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι ένα τοξικό ψάρι, δεν μπορείς απλώς να το πιάσεις και να πάει να το βάλεις κάπου, να το ρίξεις κάπου. Θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, τα λειτουργικά, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείρισή του, τη μεταφορά του και την καύση του, θα τα καλύψει επίσης το Υπουργείο. Οπότε εμείς καλύπτουμε όλο το κόστος αυτής της δράσης, όλο με ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε πάρει την έγκριση και μάλιστα η πρόσκληση για το πρόγραμμα για να κάνει αίτηση η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Δευτέρα, και ποια θα είναι η διαδικασία, δηλαδή η καύση θα γίνεται από πού, από το Αγροτικής Ανάπτυξης, από την περιφέρεια?
0: Και πού?
3: Ναι, βασικά οι περιφέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο, διότι θα πρέπει αυτές να συντονιστούν με τους ψαράδες, να καταγράφουν τα στοιχεία, να μετράνε και να ζυγίζουν το λαγοκέφαλο που θα βγαίνει, να κάνουν τη διαχείριση και την καύση του, και θα μας στέλνουν εμάς τα στοιχεία και θα πληρώνουμε. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε ως Υπουργείο, καταλαβαίνετε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και με την κτηνοτροφία που έχουμε θέματα με την ευλογιά και τον αφόδη, αποζημιώνουμε τους κτηνοτρόφους μέσω των περιφερειών. Αυτοί μας δίνουν τα στοιχεία, δηλαδή.
0: Επειδή,
3: ζώα,
0: επειδή είχαμε μια απορία προηγουμένως, πόσο ζυγίζει περίπου ένας λαγοκέφαλος?
3: Κοιτάξτε, το μέγιστο βάρος του, με βάση τη μελέτη που έχω δει εγώ, φτάνει τα 9 κιλά.
0: Ναι, μάλιστα. Μπορεί να είναι και μισό κιλό όμως. Δεν μπορεί να είναι και μισό κιλό.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά συνήθως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μεταξύ 2 κιλών, 2,5
0: μάλιστα.
3: κιλών. Εκεί
0: μάλιστα.
3: είναι κυρίως.
0: Και πού θα καίγονται, κύριε Πρωτοψάλτη? Δηλαδή,
3: χρειάζεται πιστοποιημένη ψυκάμινος.
0: Έχουμε τέτοιες.
3: Καύση. Στην Κρήτη έχουμε σίγουρα. Το έχουμε επιβεβαιώσει, γι' αυτό και προχωράμε. Στα άλλα μέρη, δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο, θα πρέπει να βρούμε και να πιστοποιήσουν ή να συμβληθούν με την Κρήτη. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό είναι πλέον δεν είναι
1: να στέλνονται στην Κρήτη.
3: Δηλαδή πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ψυκάμινος. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου, γιατί είναι τοξικό. Ό,τι λένε αυτές οι προδιαγραφές θα πρέπει να ακολουθηθεί. Αλλιώς δεν θα πληρωθούν. Οπότε οι περιφέρειες, οι οποίες και όλο μας ζητήσανε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή αυτό τώρα, επειδή είναι στα μίντια αυτές τις μέρες ο λαγοκέφαλος, καλά έπρεπε να βγει στη δημοσιότητα για να κάνετε κάτι. Όχι, αυτό το σχεδιάζουμε από τον Ιούλιο του 2025.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό που φτάνουμε τώρα και ανακοινώνουμε τώρα και ξεκινάει η πρόσκληση τη Δευτέρα, αυτό έχει μήνες δουλειάς από πίσω.
1: Κάτι που ακούμε συχνά είναι ότι οι καμένοι λαγοκέφαλοι θα χρησιμοποιηθούν για ιχθυάλευρα. Είναι ορθό αυτό?
3: Κοιτάξτε, το ΕΛΚΕΦΕ έχει κάνει κάποιες μελέτες που έχουμε χρηματοδοτήσει να δούμε πού θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο λαγοκέφαλος οικονομικά.
1: Ναι.
3: Διότι το κακό με το λαγοκέφαλο είναι ότι δεν έχει καμία οικονομική αξία. Καμία. Δηλαδή δεν τρώγεται, προφανώς είναι επικίνδυνο, απαγορεύεται. Δεν χρησιμοποιείται σε κάποια βιομηχανία. Άρα ουσιαστικά ο λαγοκέφαλος και κάνει ζημιά στους ψαράδες και δεν έχει καμία αξία.
1: Ναι.
3: Οι έρευνες λοιπόν αυτές έχουν δείξει ότι πιθανά να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ιχθυοτροφή. Αλλά η διαδικασία για να βγάλεις την τοξίνη από το ψάρι πριν το κάνεις ιχθυοτροφή είναι ακριβή.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε πείτε ότι το κάναμε. Μάλιστα. Αυτή η ιχθυοτροφή θα ήταν πάρα πολύ ακριβή.
0: Μάλιστα.
3: Ποιος θα την πάρει?
0: Ωραία. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Δύο ερωτήσεις για να προλάβουμε. Το πρώτο, γιατί δεν το κάνετε επέκταση και σε άλλες περιοχές στο μέτρο, αλλά μόνο στην Κρήτη και πού στα Δωδεκάνησα?
1: Νότιο Αιγαίο.
0: Νότιο Αιγαίο, ναι.
3: Ξεκινάμε, όπως πάντα ξεκινάς, με τις περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και θα δείτε.
3: Περιοχές επιστημονικά με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι αυτή. Και γι' αυτό το τόνισα από την αρχή. Mm-hmm. Είναι πιλωτική η δράση.
0: Και το δεύτερο.
3: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να διευρυνθεί.
0: Θα δείτε πώς θα πάει και θα πορευτείτε.
3: Εντάξει. Αν οι ψαράδες θα πάρουν το κίνητρο να πάνε να πιάσουν λαγοκέφαλο.
0: Τι...
3: Το δεσμεύσουμε. Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Τι εκτίμηση κάνετε για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας?
3: Στην Κύπρο, όλα αυτά τα χρόνια που το τρέχουν, που είναι κάμποσα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν μαζέψει γύρω σε 103 τόνους. Που δεν είναι κανένα φοβερό νούμερο.
1: Όχι.
3: Και έχουν εκταμιεύσει γύρω στα 400-500 χιλιάρικα ευρώ. Θα μου πείτε, άλλο μέγεθος εκεί, άλλο εδώ, άλλος ο στόλος εκεί, άλλος... Θα δούμε.
0: Για να γίνει απολύτως κατανοητό, όλα αυτά τα λεφτά θα έρθουν από την Ευρώπη?
3: Ναι, ναι, όλα αυτά είναι λεφτά του επιχειρησιακού προγράμματος Παλής που έχει το Υπουργείο, τα οποία είναι για την Αλία και τη θάλασσα. Και έχουμε εξασφαλίσει πόρους για αυτή την πιλωτική δράση. Τώρα, αν επεκταθεί σε όλη τη χώρα, είναι άλλη η συζήτηση. Εμείς και εκεί θα πρέπει να βρούμε άλλα λεφτά.
1: Μάλιστα.
3: Που βρήκαμε, δυσκολευτήκαμε κιόλας γιατί το πρόγραμμα τρέχει και ήταν δεσμευμένα. Αλλά τα βρήκαμε και προχωράμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Και ελπίζουμε να πιάσουν ένα λαγοκέφαλο.
1: Για να δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 Ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο Νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Κοντά στα 71 δολάρια κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά ανά αλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
2: Ο καιρός.
4: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
1: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό, σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η Air Tripolis, εδώ η ανοιχτή γραμμή όπως κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, ζωντανά μέχρι τις 10, εδώ με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα επικαιρότητας. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, την καλημερίζουμε στη ρύθμιση του ήχου, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Γιώργος Γανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρουμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό. Πώς έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα? Είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε εξέλιξη από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή σε διάφορες περιφερειακές ενότητες επισκέψεις στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια τέτοια διαδικασία που γίνεται σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιφέρειες. Αυτές λοιπόν τις δράσεις έτσι καλύπτουμε, γιατί μπορεί να προκύψει και κάποια είδηση, όπως η δημιουργία μιας επιτροπής υπό τον κύριο Χατζηδάκη, που θα ελέγχει αυτή την επιτροπή ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για τα θέματα της αποκατάστασης των ζημιών στο δρόμο Τρίπολης Πύργου. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα, ξέχωρα και πέρα από αυτή την έξτρα χρηματοδότηση που πρόσφατα ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε, τα 6 εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η τοπική κοινωνία δεν διεκδικεί πράγματα και δεν διεκδικεί να κάνει έτσι ακόμα μεγαλύτερη πίεση να εξασκήσει στην κυβέρνηση. Την Κυριακή υπάρχει και μια σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Τροπέων, την Κυριακή 28 του μήνα. Αυτό είναι το ένα που βγαίνει ως συμπέρασμα από τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων και στην Αρκαδία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης να επαναλειτουργήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο σε κάποια τμήματα, σε κάποια κομμάτια στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Καλαμάτα Διαβολίτσι είναι το ένα πρώτο σίγουρο. Υπάρχει και αυτό που έχει να κάνει με Κόρινθος Άργος Ναύπλιο και βέβαια αυτό που λέμε Μύλη Τρίπολη. Υπάρχει μια τέτοια απόφαση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, έχει και υπουργός διατελέσει, είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το είπε χθες σε δηλώσεις του από την έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Θα το δούμε, είπε, πώς αυτό μπορεί να προχωρήσει ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, ελλείμματα, οικονομικές δυσκολίες και πάμε σε νέο κλείσιμο. Πάντως αυτή είναι η δεύτερη είδηση. Από εκεί και έπειτα, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη εκδήλωση, η πρώτη στη Δημητσάνα, έχει να κάνει με την ορεινότητα περιοχών. Υπάρχει μια ειδική γραμματεία στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση και δημιουργούνται τέτοιες εκδηλώσεις όπου φορείς συζητούν πώς μπορεί να προχωρήσει μια ανάπτυξη σε ορεινές δύσκολες περιοχές της χώρας. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στη Δημητσάνα, στο Διασυνεδριακό Πολιτικό Κέντρο, εκεί το πρωί μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, μια γορτινιά που έχει βέβαια, το ξέρετε, πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι έτσι μια ακόμη είδηση. Για εμάς είναι σημαντική και η είδηση της άτυπης έναρξης λειτουργίας του ανακαινισμένου, ριζικά ανακαινισμένου κλειστού κολυμβητηρίου της Τρίπολης. Θα δούμε πότε θα πάμε και σε μια τελετή εγγενείων όταν ολοκληρωθούν και κάποιες άλλες μικροεργασίες που υπολείπονται. Ενώ σήμερα υπάρχουν και τα εγγένεια το βράδυ στην ανακαινισμένη πλατεία Μπασιάκου στην Τρίπολη, στην πλατεία Μαντινίας. Αυτά πάνω κάτω. Ο κύριος Σχοινάς, ο Υπουργός Αγωγής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει μια περιοδία στην Κορινθία σήμερα από την ΕΜΕΑ. Θα βρεθεί επίσης και στην Κόρινθο, συζητήσεις και φορείς, με φορείς στο επιμελητήριο, με τον Μητροπολίτη. Υπάρχει και μια σύσκεψη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και στην Τρίπολη χθες, αργά το απόγευμα, είχαμε και μια συνάντηση των στελεχών της
Ακαδημίας, της Πολιτικής Ακαδημίας Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολλές ειδήσεις, ξέχωρα και πέρα από τα πολιτιστικά καλοκαίρια και τα δρόμενα. Καλός είναι ο καιρός, αν και βέβαια πάντα αυτή η αστάθεια το μεσημέρι με τις συννεφιές και τις βροχές έτσι, σε μερικές περιοχές είναι εδώ. Είχαμε και την ανακοίνωση των βαθμών των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα. Μείνετε μαζί μας. 101,5 στα FM Air Tripolis. 9 και 4 η ώρα πλησιάζει το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Την Τρίπολη, έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου και το Άστρος, επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης χθες. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο περιοδιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα. Στόχος αυτής της εξόρμησης, η επαφή των ανθρώπων του κόμματος με την κοινωνία και η καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου ανά περιφέρεια. Συνοδευόμενος από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρινάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφθηκε τις νέες μεγάλες εγκαταστάσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες στο κέντρο της πόλης και μετά βρέθηκε στο Άστρος Κοινουρίας και επέστρεψε το απόγευμα στην Τρίπολη για να κάνει την κεντρική ομιλία στη λειτουργία της Ακαδημίας Στελεχών Επιμόρφωσης της Νέας Δημοκρατίας. Να τονίσουμε εδώ ότι ο κύριος Κυρανάκης είχε και άλλες επισκέψεις στην Τρίπολη, δεν πήγε στο Άστρος, είχε άλλες επισκέψεις. Βρέθηκε στα γραφεία της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία, βρέθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας και είχε επαφή επίσης με τα στελέχη του κόμματος. Και εμείς τώρα μπορούμε έτσι να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις. Βρέθηκαν και στην περιφέρεια Πελοποννήσου φυσικά, όπου είχαν και σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Πτωχό. Από εκεί θα ακούσουμε κάποιες δηλώσεις τώρα. Ακούμε τον κύριο Χατζηδάκη, δηλώσεις από την περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Η Τρίπολη και η Αρκαδία μπορεί να αλλάξει σημαντικά με

0: τα βήματα, τα σημαντικά βήματα που γίνονται μπροστά στη βιομηχανική περιοχή. Αναφέρομαι ειδικά στις τρεις καινούργιες φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες ξεκινάνε εκεί, οι δύο αμέσως, οι άλλοι είναι στα σκαριά. Υπάρχουν όμως και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τις επιμέρους επαρχίες, με την κλασική παλιά έννοια του όρου της Αρκαδίας. Στέκομαι ιδιαίτερα στο δρόμο που συνδέει την Τρίπολη με τον Πύργο και όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί με τις κατολιστήσεις κλπ, ιδιαίτερα στα Λαγκάδια. Έγινε χτες μια επίσκεψη και από τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάνο. Συμφωνήσαμε σήμερα εδώ, τον Περιφερειάρχη, προφανώς, με τον Κώστα Βλάση, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ότι θα αναλάβω προσωπικά μια πρωτοβουλία. Θα έρθουμε σε επαφή με τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και φυσικά με την Περιφέρεια, και η προσπάθεια θα είναι να γίνει μια συνολική παρέμβαση ανάταξης των ζημιών επισκευών του δικτύου, έτσι ώστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα ο δρόμος να δοθεί στην κυκλοφορία με γνώμονα την ασφάλεια πρωτίστως και φυσικά την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
1: Περνάμε, ακούμε τώρα και τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και αυτός γραμματέας, νέος γραμματέας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται και στο θέμα της σιδηροδρομικής γραμμής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Για να τον ακούσουμε.
2: Συζητήσαμε για την προοπτική επαναλειτουργίας τμήματων του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, κάτι το οποίο είναι επιθυμία του πελοποννησιακού λαού. Ξεκινήσαμε αδειοδοτώντας πριν από λίγες εβδομάδες την επανέναρξη πιλωτικά της λειτουργίας του σιδηροδρόμου μεταξύ Καλαμάτας και Διαβολιτσίου, και θα εξεταστούν με τον νέο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, θα εξεταστούν και τα ενδεχόμενα για να, για να μπορέσουμε και εδώ στην Αρκαδία, αφήστε να το πω, και εδώ στην Αρκαδία, κάποια τμήματα να επαναλειτουργήσουν. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχουμε αντιληφθεί από τις περιοδίες μας ότι απασχολεί τον κόσμο εδώ στην Πελοπόννησο, ότι είναι μια προοπτική την οποία την θέλουν. Πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο, πρέπει να γίνει με οικονομικά κριτήρια τα οποία δεν θα οδηγήσουν ξανά στο κλείσιμο μια τέτοια προσπάθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε θετικά. Από εκεί πέρα είμαστε εδώ για να καταγράψουμε προβλήματα, αλλά κυρίως να φέρουμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία σε προηγούμενες περιοδίες μας μας έχουν δοθεί, μας έχουν καταγραφεί και μας έχει ασκηθεί πίεση από τον Περιφερειάρχη για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Θέλω όμως να πω ότι σήμερα το πρωί, βλέποντας ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην βιομηχανική ζώνη, στη βιομηχανική περιοχή, παίρνουν σάρκα και οστά, οι υποδομές είναι εκεί, οι εργαζόμενοι έχουν ξεκινήσει ήδη τη δουλειά τους σε μεγάλο βαθμό και θα επεκταθεί αυτή η προσπάθεια. Όλο αυτό ήταν ένα στοίχημα το οποίο είχε πάρει προσωπικά πάνω του ο Κώστας Βλάσης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζω προσωπικά. Χωροταξικά, αντιδοτικά, επενδυτικά, οικονομικά, από όλες τις απόψεις είναι κάτι το οποίο αφορά την ουσία της πολιτικής. Ποια είναι η ουσία της πολιτικής? Ότι αυτό που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19, ότι θα φέρουμε επενδύσεις και στην περιφέρεια, γίνεται πράξη, αυτό δημιουργεί δουλειές, νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στον τόπο τους, νέοι άνθρωποι από την Αθήνα, μας το είπαν σήμερα το πρωί, παίρνουν την απόφαση να αλλάξουν ζωή, να έρθουν εδώ στην Τρίπολη και να αλλάξουν το μοντέλο ζωής τους, να φτιάξουν οικογένεια εδώ, και αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο υπάρχει για την πατρίδα μας.
1: Είχαμε και επισκέψεις νωρίτερα το πρωί και στις δύο από τις τρεις μεγάλες παραγωγικές μονάδες στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης των φαρμακοβιομηχανιών. Έγιναν ξαναγήσεις, υπόθηκαν αρκετά πράγματα. Είναι επενδύσεις άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια πολλές θέσεις εργασίας σταδιακά. Για να ακούσουμε και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Βουλευτή Αρκαδίας, τον κύριο Βλάση. Αναφέρεται σε δικιά μας ερώτηση για τα ζητήματα της μεταλιγνητικής μεγαλόπολης, αλλά φυσικά και για τα σοβαρά ζητήματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας.
3: Στη μεγαλόπολη είναι
2: την επίσκεψη που κάναμε και χτες με τον κύριο Παπαθανάση, ξεδιπλώσαμε όλη τη βεντάλια των έργων και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το, για το βιομηχανικό πάρκο, το οποίο ήδη έχει βγει η πρόσκληση, 25 εκατομμύρια, και το οποίο βιομηχανικό πάρκο, με το που θα τελειώσει η διαδικασία, θα μπορέσει να δίνει γη σε όποιον θέλει να κάνει την επένδυσή του. Μιλήσαμε για τις φυλακές, 40 εκατομμύρια ήδη έχουν εξασφαλιστεί. Μιλήσαμε για πάνω από 350 εκατομμύρια, τα οποία έχουν δοθεί σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, και πρέπει να το τονίσω αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε, συνδεδεμένες με θέσεις εργασίας, δηλαδή δεν δίνεται καμία χρηματοδότηση αν δεν είναι συνδεδεμένη με θέσεις εργασίας, και βέβαια, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, και άλλα πολλά έργα τα οποία εντάσσονται σε συνεργασία με την περιφέρεια. Οι μεγαλοπολίτες όμως πρέπει να γνωρίζουν, γιατί έχουν βάλει πλάτη σαν δύσκολα, να πούμε ότι η υπομονή που κάνουν την καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς οι διαδικασίες δεν μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα, γιατί είναι διαδικασίες γραφειοκρατικές που έχουν σχέση με πόρους της Ευρώπης. Έχουμε φτάσει όμως στο τέλος της διαδικασίας και νομίζω ότι τώρα πλέον θα αρχίσουν να φαίνονται όλα αυτά απτά. Και το δεύτερο που ήθελα να τονίσω, ειδικά για τη Γορτινία, μίλησε τώρα ο Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η Γορτινία έχει σημαντικά προβλήματα στην οδοποιία της και πριν τα Λαγκάδια και κάτω, στα κάτω μέρη, τα οποία είναι και δικά μου μέρη, κύριε Υπουργέ, στο Λιβαδάκι, στο δρόμο που συνδέει την Αρκαδία με την Ηλία. Να γνωρίζετε ότι κανείς δεν αδιαφορεί, να ξεγνωρίζετε ότι ναι μεν βρέθηκαν τα λεφτά για να γίνουν οι όποιες αποκαταστάσεις, και το είπε και ο κύριος Κατσαφάδος, αλλά αυτό που συζητήσαμε και προηγουμένως μέσα και μαζί με τον Υπουργό και με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Κυριανάκη, είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να υπάρχει μόνιμη λύση στο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για μια περιοχή η οποία συνέχεια βγάζει τέτοια προβλήματα. Σας το λέει κάποιος ο οποίος στο κάτω-κάτω είναι από την Γορτινία. Και βέβαια θα πω και κάτι τελευταίο, καλές είναι κινητοποιήσεις, τις δεχόμαστε, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε γιατί έτσι κι αλλιώς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην μείνει τίποτα του να μην διορθωθεί. Επομένως τώρα με πρωτοβουλία που είπε και ο Υπουργός, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια αγρή επιτροπή η οποία θα οδηγήσει σε μόνιμες λύσεις αυτής της εθνικής οδού.
1: Αυτά με τον κύριο Βλάση, να ακούσουμε και να κλείσουμε αυτή την έτσι, ενότητα των επισκέψεων των στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε και τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, μας μίλησε και αυτός χθες. Να τι είπε.
3: Μικρό όνομα, να κάνω λάθος, τον Κωστή Γατζηνάκη, με τον Κωστή τον Κυρανάκη και τον Κωστή τον Βλάση. Τρεις φίλους, ο οποίος έχω ξέρει τον συνεργασία και παρόντα. Προς όφελος της Πελοποννήσου και φυσικά όλων των πολιτών. Πέρα από την αξία των παρεμβάσεων που γίνονται, εγώ θα ήθελα να σταθώ στο πολύ μεγάλο αναπτυξιακό αποτέλεσμα το οποίο αφήνω, στο πολύ μεγάλο κοινωνικό χαρακτήρα που έχουν στήριξει την συνοχή. Και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει αυτή η διασυνδεσμική υλοποίηση θα πρέπει να έχει και το χαρακτηριστικό τη δικαιοσύνη. Νομίζω στις μέρες που ζούμε πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται παρεμβάσεις με πολύ μεγάλο αποτύπωμα για όλους μας.
1: Τώρα να σας πω ότι πρόσφατα είχαμε και τον κύριο Νίκο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη, πάντα στο πλαίσιο αυτών των περιοδιών, για τα θέματα του σχεδίου της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Έγινε και σύσκεψη στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, είπε ο κύριος Παπαθανάσης, είναι για το σχέδιο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι στα 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί είναι στα 480 εκατομμύρια, αυτός των ενταγμένων έργων στα 341 εκατομμύρια. Στην περιοχή τώρα της Μεγαλόπολης ευρύτερα θα δημιουργηθούν πάνω από 2.000 νέες θέσεις εργασίας, οι 1.284 θέσεις μόνο στο Δήμο Μεγαλόπολης. Στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 16 έργα προϋπολογισμού 72 εκατομμυρίων ευρώ. Ποια είναι αυτά, Μαρία Ντάτουλη? Οι θερμοκοιτίδες, τα κέντρα ανάπτυξης και δεξιοτήτων και απασχόλησης, επίσης η αναβάθμιση των κοινωνικών δομών, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, που ο κ. Παπαθανάσης, έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση τα εξής έργα. Πρότυπη ενεργειακά πλατεία μελέτη για απομάκρυνση του αμιάντου σε οικισμούς. Σύνταξη προμελέτης για τη γεωργική σχολή που είναι να φτιαχτεί στη Μεγαλόπολη. Σύνταξη προμελέτης για το Agro Logistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας. Σύνταξη προμελέτης για ανέγερση του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Ενώ στο στάδιο της αξιολόγησης Μαρία Ντάτουλη είναι για τη Μεγαλόπολη. Νέο κολυμβητήριο, βιοκλιματική αναβάθμιση οδικού δικτύου της πόλης και βέβαια το σοφρονιστικό κατάστημα, οι φυλακές. Και υπάρχει αυτή η πρόσκληση που μια εταιρεία ιδιωτική θα προχωρήσει το βιοτεχνικό πάρκο. Από τον πυλώνα 3, τι είναι ο πυλώνας 3, είναι χρηματοδοτήσεις και όχι μόνο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, η Μεγαλόπολη, η Τρίπολη, η Χαλία και η Γορτινία θα πάρουν 63,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω έργων. Έχουν πάρει εγκρίσεις ήδη διάφορα έργα. Θυμίζω ότι είναι και ο περιφερειακός της Τρίπολης να ολοκληρωθεί, το νέο δημαρχείο της κλπ. Κλπ. Αυτά και με τον κύριο Παπαθανάση στην περιοχή της Μεγαλόπολης που βρέθηκε. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε μετά τη διακοπή το τραγουδάκι για να επανέλθουμε.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 10 παρά 25 πρώτα λεπτά η ώρα, συνεχίζουμε. Να μείνουμε λίγο τώρα και στην Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωση Κομματικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια τέτοια δράση σε κάθε περιφέρεια. Σειρά είχε η περιφέρεια Πελοποννήσου. Μετέχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από διάφορες περιοχές. Είχαν έρθει. Και βέβαια και στελέχη ανώτερα και κεντρικά ήταν και ο κύριος Σκέρτσος, και όχι μόνο. Το απόγευμα έγινε χθες αυτό, είχαμε την ενακτήρια ομιλία του κυρίου Χατζηδάκη, και μετά ακολούθησαν συζητήσεις σε 5 θεματικές ενότητες. Στάθηκε λοιπόν σε 3 λόγους που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του για να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι κατά τον κύριο Χατζηδάκη? Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία τίμησε και τιμά τις δεσμεύσεις της. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία έχει το πολιτικό προσωπικό. Κάποιος θα πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα, είπε. Ποιος είναι αυτός? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος ή Καριστιανού ή Λατινοπούλου ή Κωνσταντοπούλου ή όποιον άλλον αρχηγό θέλετε, ή Φάμελος. Και είπε ότι μόνη αξιόπιστη λύση είναι η Νέα Δημοκρατία. Με την πατρίδα δεν παίζουμε. Χρειάζεται υπεύθυνη ηγεσία. Εμείς λέμε ότι έχουμε και σταθερότητα και ασφάλεια. Οι άλλοι υποστηρίζουν ότι θέλουν αλλαγή, η αντιπολίτευση δηλαδή. Ωστόσο, είπε ο κ. Χατζηδάκης, η Νέα Δημοκρατία συνδυάζει σταθερότητα, ασφάλεια και μήνυμα πραγματικής αλλαγής. Είναι το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συνεχόμενη εθνική ανανέωση. Επίσης, ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη ελπίδα για το έθνος, αλλά δεν πρέπει τα στελέχη μας να έχουν αλαζονία και αυταρέσκεια. Να πάμε με αυτοπεποίθηση όλοι, λίγο πριν τις εκλογές, στον κόσμο. Δεν πρέπει να παρουσιαστεί η περίπτωση του Σύσυφου και πάλι, να μην πάει χαμένη η πρόοδος, να μην παίξουμε με το ψωμί των παιδιών μας, των οικογενειών μας, με τις δουλειές μας, να μην παίξουμε με την Ελλάδα. Το συμφέρον της πατρίδας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης μεταξύ άλλων. Να ακούσουμε τι είπε από την ομιλία του χθες στην Τρίπολη.
1: Στις εκλογές δεν σε ψηφίζουν, ας είμαστε ειλικρινείς, ο μέσος άνθρωπος στον δρόμο για το τι έγινε το 1974, το 1990 ή έστω το 2015. Κοιτάζει το σημερινό σκηνικό και τοποθετείται. Και λοιπόν, για το σημερινό σκηνικό, εγώ έχω να επικαλεστώ τουλάχιστον 3 λόγους γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία. Τον πρώτο λόγο τον είπα και δεν θα τον αναφέρω. Είναι ότι τιμήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ότι ανεβάσαμε τη χώρα ψηλότερα σε όλα τα επίπεδα. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Κάποιος θα πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη μέρα των εκλογών. Σε ένα σκηνικό το οποίο είναι ταραγμένο διεθνώς, με 2 πολέμους την ευρύτερη περιοχή μας, με αβεβαιότητα για το μέλλον και επίσης με μεγάλες αναταράξεις στη διεθνή οικονομία. Ποιος θα το πετύχει? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ σωστά και έβλωτα είπε ότι σε αυτό το σκηνικό το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Το δίλημα είναι, για να είμαστε ακριβέστεροι, Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κουτσούμπας ή Βελόπουλος ή Λατινοπούλου. Κάποιος από αυτούς ή Κωνσταντοπούλου, την ξέχασα, συγγνώμη. Ίσως είναι μια λύση. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Όπου αναφέρω αυτά τα ονόματα, πολλές φορές προκαλείται γέλιο στο ακροατήριο. Αλλά με την πατρίδα μας δεν παίζουμε. Σε αυτές τις στιγμές, αλλά και πάντοτε, στο πιδάλιο της χώρας θα πρέπει να υπάρχει μια υπεύθυνη ηγεσία. Και το βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μια πλευρά και η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη, παλιότερα και νεότερα στελέχη, αποτελούν τη μόνη αξιόπιστη λύση. Το μόνο πολιτικό κόμμα για να ακουμπήσει τις ελπίδες του ο ελληνικός λαός. Τα προβλήματα του κόσμου δεν αντιμετωπίζονται ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε με ψεκασμένες θεωρίες, ούτε με τις δημαγωγικές και λαϊκίστικες υποσχέσεις. Τα ψέματα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και εθνική ευθύνη, την οποία μόνο ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στις σημερινές συνθήκες μπορούν να εξασφαλίσουν. Και ο τρίτος λόγος που θα αρχίσει να φαίνεται σαφέστερα καθώς θα πηγαίνουμε στις εκλογές είναι η ατζέντα 2030 της Νέας Δημοκρατίας. Οι λαοί, το είπα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν δίνουν ψήφο ευγνωμοσύνης. Όσο και αν μας ενοχλεί εμάς που έχουμε ξενυχτήσει, που έχουμε ασχοληθεί με μεταρρυθμίσεις, με παρεμβάσεις, με δύσκολα projects τα οποία έχουν αλλάξει την καθημερινότητα, οι λαοί παγκοσμίως λιγότερο κοιτάνε προς τα πίσω και περισσότερο κοιτάνε μπροστά. Επομένως, εμείς πρέπει να έχουμε σταθερά το μυαλό μας στις νέες προτάσεις και νέες λύσεις που θα έχουμε να παρουσιάσουμε στους Έλληνες πολίτες. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στις εκλογές διεθνώς οι κυβερνήσεις προβάλλουν πάντοτε το μήνυμα της σταθερότητας και της ασφάλειας. Οι αντιπολιτεύσεις προβάλλουν πάντοτε το μήνυμα της αλλαγής. Στην Ελλάδα το μήνυμα της σταθερότητας και της ασφάλειας μπορεί με πιστικότητα να υποστηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα της αλλαγής δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τη σημερινή αντιπολίτευση. Δεν είναι αλλαγή τα ξυλόλια και οι επιστολές του Ιησού Χριστού. Δεν είναι αλλαγή ήδη στον αντίπαλο και δεν αφορούν και κανένα παρά μόνο αυτόν που τις μετέρχεται και αυτόν που τις δέχεται. Δεν αφορούν τον Έλληνο πολίτη. Και δεν είναι αλλαγή ακόμα μια φορά το δούλεμα του κόσμου. Συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά περί αυτού πρόκειται. Είναι δούλεμα του κόσμου και υποτίμηση της νοημοσύνης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνδυάσει πάρα πολύ εύκολα το μήνυμα της σταθερότητας και της ασφάλειας από τη μια πλευρά και το μήνυμα της αλλαγής, της πραγματικής αλλαγής από την άλλη πλευρά, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα κόμμα συνεχούς εθνικής ανανέωσης. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε εμάς μπορεί να ελπίσει ο Έλληνας πολίτης, ακριβώς γιατί έχουμε και τα στελέχη και τις ιδέες να προχωρήσουμε στην καινούργια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της εποχής που η έρευνα και η τεχνολογία θα έχει ολοένα και πιο διακριτό ρόλο στη ζωή μας, στην εποχή που οι αποφάσεις για την οικονομία θα λαμβάνονται ολοένα και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, στην εποχή που προβλήματα όπως είναι το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση θα θέλουν ουσιαστικές απαντήσεις. Σε αυτή την εποχή δεν μπορούμε να απαντήσουμε με λαϊκισμό, παραπολιτική και ψεκαρμούς. Χρειαζόμαστε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και γνώση. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Όχι δηλαδή ότι απλώς η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαδρομή που εμάς τους νεοδημοκράτες μας κάνει περήφανος, αλλά ότι σήμερα σε αυτές τις συνθήκες είναι η μόνη ελπίδα για το έθνος. Η αλαζονία και η αυταρέσκεια φυσικά είναι κακός σύμβουλος. Αλίμονο αν δεν παραδέχεις τα λάθος. Αλίμονο αν δεν βλέπεις ότι έκανες λάθος ας πούμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην το διορθώνεις. Αλίμονο Από την άλλη πλευρά, αν δεν δέχεσαι ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, να προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, αλλά και να μην συνθηκολογείς με τον λαϊκισμό και να κλαις μαζί με διάφορους δημοσιογράφους για ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς δεν είναι ελληνικό. Χρειάζεται κοινή λογική, χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται μετριοπάθεια, σεμνότητα, αλλά χρειάζεται αυτή την ώρα που μπαίνουμε στην τελευταία στροφή για τις εκλογές και αυτοπεποίθηση από όλα τα κομματικά στελέχη. Να μην ξεχνάμε όλη τη διαδρομή από το 19 και μετά, να μην ξεχνάμε ότι σε μας στηρίζεται η Ελλάδα και ότι δεν πρέπει για μια ακόμα φορά σε αυτόν τον τόπο ως πραγματικότητα και ως μύθος να παρουσιαστεί μπροστά μας ως πραγματικότητα και όχι ως μύθος να παρουσιαστεί μπροστά μας ο σύστηφος και πάνω. Έχουμε περάσει μεγάλες δυσκολίες όλοι στις οικογένειές μας την περασμένη δεκαετία. Έχει πετύχει το έθνος μας μια σειρά από κρίσιμα επιτεύγματα από το 19 και μετά. Δεν είναι μόνο της κυβέρνησης τα επιτεύγματα. Είναι όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η πρόοδος. Όσα ζούμε και όσα θα ζήσουμε μπροστά μας δεν συμβαίνουν στην τηλεόραση. Συμβαίνουν στα σπίτια μας. Συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Επομένως, δεν πρέπει να παίξουμε με την Ελλάδα. Και είμαι βέβαιος πως αυτό το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό. Και καθώς θα προχωρούμε σε εκλογές και θα τίθενται πια τα διλήμματα στους Έλληνες πολίτες, θα επαναληφθεί αυτό που έγινε και το 2023. Όταν εγώ προσωπικά, μιλώντας με τον Θοδωρή Λιβάνιο τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, στοιχημάτισα ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει στο 36-37%. Και μετά από 3-24 ώρα έκλεισε στο 41%. Γιατί ο Έλληνας πολίτης θα κρίνει με βάση το συμφέρον της οικογένειάς του και το συμφέρον της πατρίδας μας. Το συμφέρον της πατρίδας μας είναι η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Αυτά λοιπόν προς τον επίλογο της ομιλίας της κεντρικής άνοιξης της εκδηλώσεις της πολιτικής αυτής επιτροπής Ακαδημίας Στελεχών, ο κύριος Χατζηδάκης. Για να ακούσουμε και κάποιες άλλες ακόμη δηλώσεις. Ακούμε τον κύριο Στέλιο Κονταβάκη, είναι από το οργανωτικό της Νέας Δημοκρατίας. Πριν μιλήσει ο κύριος Χατζηδάκης, έκανε και αυτός ένα χαιρετισμό, να τον ακούσουμε.
2: Η καλά στελέχη είναι τα επιμορφωμένα στελέχη. Η γνώση είναι δύναμη. Και πρέπει να έχουμε γνώση πρώτα απ' όλα του κυβερνητικού έργου. Που μπορώ να πω, γιατί περιοδεύω ανακοινού σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουμε γνώση ούτε εμείς τα στελέχη και τα ανώτερα στελέχη και τη στηρίξη του κόμματος του συνόλου του κυβερνητικού έργου. Είναι ένα τεράστιο, ένα τιτάνιο έργο το οποίο έχει επιτευχθεί υπό τον Πρωθυπουργό μας και μετά σε συνεργασία με την κυβερνητικά στελέχη από το 19 μέχρι το 23 και δυστυχώς δεν έχει τύχει τη ανάλογη, δεν τη χάνει τη ανάλογη προβολή. Άρα λοιπόν η επιμόρφωση, ένας τομέας επιμόρφωσης είναι να γνωρίσουμε αυτό το κυβερνητικό έργο και δεύτερο να το επικοινωνήσουμε. Αλλά πώς θα το επικοινωνήσουμε αν δεν το γνωρίσουμε? Να το γνωρίσουμε λοιπόν πρώτα και δεύτερο να μάθουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Πώς θα επικοινωνούμε και τα μηνύματα, πώς θα περάσουμε τα μηνύματα προς τη βάση μας, προς τον κάθε ψηφοφόρο μας, προς τα μέλη της κάθε τοπικής κοινωνίας. Πώς θα κάνουμε πιο εύληπτο αυτό το υλικό, ώστε να μπορεί να το χωνέψει ο κάθε ψηφοφόρος από τον μορφωμένο, έτσι, με ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης, μέχρι τον Τσοπάνο, μέχρι τον Γεωργό, να μπορεί να καταλάβει τι που λέμε και να περάσουμε τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος της επιμόρφωσης.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος της επιμόρφωσης, τον κύριο Κονταδάκη. Να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, είναι Γενικός Διευθυντής του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε και αυτός.
3: Η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 7 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και να είστε σίγουροι ότι ακόμα και τον κύριο Σκέψο να ρωτήσουμε, ο οποίος τα καταγράφει όλα αυτά για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, απ' έξω δεν μπορεί να τα πει. Γιατί είναι πολλά τα επίπεδα που γίνονται τα έργα, και για τα 7 χρόνια με σκληρή δουλειά έχουν αλλάξει αυτή τη χώρα, έχουν αλλάξει την Ελλάδα, την έχουν βελτιώσει σε πάρα πολλούς τομείς και τελικά έχουμε καταφέρει να θεωρούνται κάποια πράγματα δεδομένα. Θεωρείται δεδομένο το GovGR, θεωρείται δεδομένο ότι η Πελοπόννησος πλέον έχει πάρα πολύ καλό οδικό δίκτυο και μπορείς πολύ εύκολα και φτάνει σε όλη την Πελοπόννησο με ασφάλεια. Θεωρείται δεδομένο ότι η Πελοπόννησος είναι ο τουριστικός προορισμός και έχει μπει σε ένα χάρτη με ένα αεροδρόμιο στην Καλαμάτα το οποίο μεγαλώνει και θα το βάλει ακόμα βαθύτερα και πιο επαγγελματικά στον τουρισμό. Και θεωρείται και δεδομένο βέβαια ότι αυτό θα γινόταν στα 7 χρόνια που σε κυβερνούσε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να θυμόμαστε, γιατί εμείς εδώ είμαστε στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο. Ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό κράτος, δημιούργησε ένα επιτελικό κράτος, δημιούργησε στελέχη όπως εσείς και όπως όλοι αυτοί που είναι στα Υπουργεία, οι οποίοι έχουν στόχους, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος και ξέρουν ο καθένας τι πρέπει να κάνει για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε αποτέλεσμα. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό να το χαρίσουμε σε κανέναν. Δεν πρέπει ούτε να είμαστε φοβικοί, ούτε να σκεφτόμαστε τι δεν έχουμε κάνει ακόμα. Πρέπει να διαβάσουμε καλά όλα αυτά που έχουμε κάνει, να τα θυμηθούμε και να βγούμε παντού, σε όλη την κοινωνία, να τα διαφημίσουμε με την καλή έννοια, να τα υπενθυμίσουμε είναι το πραγματικό, το σωστό, και τελικά να δείξουμε ότι έχουμε κάνει σε 8 χρόνια σχεδόν πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξε μια δεκαετία πριν, όπου δεν γίνανε πολλά πράγματα, όπου παίξαμε τη χώρα στα ζάρια, όπου κινδύνευσε πάρα πολύ ο καθένας και κάθε μια από εσάς, και αυτό είναι πολύ εύκολο να ξαναγίνει. Αν κοιτάξετε λίγο τι γίνεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα δείτε ένα συγκροτημένο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, και θα δείτε πολλά μικρά κόμματα τα οποία σκοτώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό μπορεί να είναι λιγάκι πολιτικά αστείο, αλλά έχει μια βαθύτερη ουσία από πίσω. Ότι όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για το ποιος θα έχει την καλύτερη συνιστόσα, ποιος θα είναι πιο δυνατός στις απόψεις του, και κανείς από αυτούς δεν έχει συγκρουστεί για το τι πρόγραμμα θέλει να κατεβάσει, πώς θέλει να βελτιώσει τη χώρα και πώς θέλει τελικά να κάνει την Ελλάδα που όλοι εμείς ονειρευόμαστε.
0: Κλείνουμε το θέμα. Ακούμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον γραμματέα, νέος γραμματέας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Χθες και αυτός μίλησε και τον ακούμε.
4: Θέλουμε σήμερα να πάρετε εσείς τον λόγο. Ως στελέχη που υπερασπίζεστε την παράταξη, υπερασπίζεστε τον Πρωθυπουργό, από μια παρέα σε ένα καφενείο, σε έναν οικογενειακό, εργασιακό κύκλο ή όποιοι βγαίνετε σε δημόσιο βήμα, σε μια ομιλία σας, σε ένα δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο ή σε ένα μέσο ενημέρωσης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να πατάμε καλά στα πόδια μας. Να ξέρουμε τι έχουμε κάνει, να έχουμε αντανακλαστικά, πολιτικά αντανακλαστικά, όταν ακούμε από τον πολιτικό μας αντίπαλο ή από έναν πιο απεσιόδοξο συμπολίτη μας σε μια παρέα κάτι το οποίο δεν ισχύει, να ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματα, έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τον πολιτικό λόγο που αρμόζει στην ιστορική μας παράταξη.
0: Αυτά λοιπόν από την περιοδία χθες στην Τρίπολη και στην Αργαδία. Τώρα να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις, γιατί έρχεται Σαββατοκυριακό. Βέβαια κυριαρχεί το ράλι Ακρόπολης, έτσι, και στο Γυμνό και στο Κεφαλάρι στην Αργολίδα και στην Κορινθία χθες και σήμερα, και φυσικά στην Τρίπολη με Κολίνες και Μέναλο αύριο το πρωί και το απόγευμα είναι οι διαδρομές. Από εκεί και έπειτα είπαμε σήμερα για τον διάλογο για την ορεινότητα 10.30 το πρωί στη Δημητσάνα. Έχουμε τη γιορτή της Ρίγανης στο Κοκορά Γορτινιές σήμερα το βράδυ. Και το Σαββατοκύριακο είπαμε για το ράλι Ακρόπολης, υπάρχουν και διάφορες άλλες δράσεις που θα γίνουν και στο Λεωνίδιο, ένα αφιέρωμα διήμερο στο Γιώργο Σαραντάρη, έχουμε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Δημητσάνα, φεστιβάλ χοροδιακό έχουμε και στο Ναύπλιο, ακόμη πολλές δράσεις και εκδηλώσεις και στον Τυρό και όχι μόνο. Την Κυριακή το πρωί έχουμε την επέτειο της μάχης στα Τρίκορφα, Μαρία, θα πάμε, εδώ είναι κοντά, 10.30 το πρωί, η επέτειος με την εκδήλωση για τη μάχη στα Τρίκορφα. Έχουμε μια εκδήλωση μνήμες και γεύσης παράδοσης στο Καράτουλα Μεγαλόπολη, στο χωριό. Πολύ όμορφη εκδήλωση. Είναι και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ Τρίπολης. 10:30. Εκεί, το μεσημεράκι κατά τη μία είναι αυτή η εκδήλωση στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, με διάφορα δρόμενα, με τα τοπικά προϊόντα και όχι μόνο. Επίσης υπάρχει το απόγευμα της Κυριακής στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας, στον πανέμορφο Άγιο Πέτρο, ο εορτασμός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και μια τελετή μνήμης για τους εκτελεσθέντες Άγιο Πετρίτες το 1944. Και βέβαια πολλές ακόμη εκδηλώσεις σε όλους τους δήμους μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα Επιδαύρια, στο Αρχαίο Θέατρο κλπ. Πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορείτε να τις αναζητήσετε και στο διαδίκτυο και να κάνετε μια βόλτα. Υπάρχουν και αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουν με το κλείσιμο της χρονιάς διάφορα σωματεία, σύλλογοι και όλο αυτό. Επαναλαμβάνουμε πάλι ότι στηρίχτε το Ράλι Ακρόπολης, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή κόσμου. Παρασκευή με Κυριακή, είπαμε, όλο αυτό αύριο Σάββατο σε Σκυρίτιδα, Κολίνες και Μέναλο, εκεί μεταξύ Ράχες και Καπέλη. Κάπελη είναι η χώρη που μπορεί κάποιος εκεί να μεταβεί και όχι μόνο. Σήμερα τα εγγένεια της πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη, περιμένουμε και άλλα πράγματα και άλλες δράσεις. Με τραγουδάκι θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε στην οδήγηση και στη θάλασσα, κυρίως οι ηλικιωμένοι με τα καρδιακά επεισόδια. Και η Μαρία Ντάτουλη ήταν μαζί μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Γαδανός επέλεξε τραγουδάκια, Σταύρος Ρουμπαλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων σε λίγο με τη συνάδελφο Πέγκι Μπρούσαλη. Μείνετε μαζί μας, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5,33 ευρώ αναλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλήλεις της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία καθώς οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμηναγών της σχολής Σικάρων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Συνεχίζονται στην Πελοπόννησο οι επισκέψεις κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο των περιοδιών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με στόχο τη διαρκή επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και την ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο. Στην Αρκαδία βρέθηκαν εχθές Πέμπτη ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι τρεις πολιτικοί παραχώρησαν δηλώσεις μαζί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, αναδεικνύοντας τα ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις, τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της Αρκαδίας. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής, ενώ πραγματοποίησε και σύσκεψη με φορείς. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Κέντρο Δεξιοτήτων και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, καθώς και το Κέντρο Υγείας στη Μεγαλόπολη. Στη διάρκεια των παρεμβάσεών του, ο αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ολοκλήρωσης του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα για σήμερα, το πρόγραμμα των στελεχών που έχουν τεθεί επικεφαλής των κλιμακίων αναπεριφερειακή ενότητα έχει να κάνει με την επίσκεψη του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορινθία σήμερα, όπως επίσης και την επίσκεψη του κυρίου Δήμα στη Μεσσηνία, ενώ την Κυριακή στη Μεσσηνία θα βρίσκονται η κυρία Νίκη Κεραμέως και ο κύριος Κυρανάκης, ενώ τη Δευτέρα στην Αργολίδα, στο Άργος για την ακρίβεια, θα είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Το πρωτοσταθμό ενός εθνικού κύκλου περιφερειακών διαλόγων που οργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των προοπτικών των ορεινών περιοχών της χώρας γίνεται σήμερα το πρωί εκδήλωση στη Δημητσάνα στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο. Κεντρικός ομιλητής ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, υπεύθυνος για την εθνική στρατηγική, για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των χρημάτων της Εκκλησίας ζήτησε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, τονίζοντας από την Κάτω Αχαΐα ότι η προσφορά των πιστών ανήκει στο λαό και επιστρέφει σε αυτόν. Ο Αρκάς Μητροπολίτης μίλησε κατά τη διάρκεια αρχιερετικής θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κάτω Αχαΐας, δίνοντας βάρος στη λογοδοσία της Μητρόπολης και των Ενωριών. Η παρέμβασή του ακουμπά τη γενικότερη δημόσια συζήτηση για τα οικονομικά της Εκκλησίας, χωρίς να περιορίζεται στο ζήτημα της μισθοδοσίας του κλήρου. Η τελετή ένταξης της περιοχής του όρους Πάρνωνα, του Ακροτηρίου Μαλέας, στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου, που είναι και η έδρα του Αποθέματος Βιόσφαιρας. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και τέθηκε σε λειτουργία στην παραλία Καλιστό της κοινότητας παραλίου Άστρους το υφιστάμενο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Παράλληλα, έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και τα υπόλοιπα τρία νέα συστήματα C-Track στις εξής περιοχές του Δήμου: στην παραλία Ξηροπηγάδου, στην παραλία Τσίγκανο, στο παράλιο Άστρος, παραλία Χερονήσι και στον Άγιο Ανδρέα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Τζιούμης, με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κ. Βαρδιάμπαση, με αφορμή τη διεξαγωγή του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι 2026, ενός από τους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αρκαδία, καθώς μετά από 4 δεκαετίες το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει στην περιοχή μας με ειδική διαδρομή, η οποία διέρχεται από το μοναδικής φύσης ομορφιάς Μέναλο, που αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αρκαδίας, εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Το δεύτερο New Village Music Fest φιλοξενεί στο νέο χώρο Αρκαδίας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια συναυλία που αναμένεται να συγκλονίσει το κοινό. Η μεγάλη μουσική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο καταπράσινο άλσος του προφήτη Ηλίας στις 9:30 το βράδυ. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη του κινηματογράφου και τη μαγεία των εμβληματικών soundtrack θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Μονεμβασίας την 5η 9 Ιουλίου. Μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά, συναυλίες, εκθέσεις, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, θερινό σινεμά, δρόμενα, το καθιερωμένο Εστέλα Φέστιβαλ και το Φεστιβάλ της Ακονιάς σκορπίζουν χαρά και διασκέδαση σε μικρούς και μεγάλους στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Από 26 Ιουνίου το λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου υποδέχεται την έκθεση «Αγροτουρισμό Επίδαυρος Βιώσιμα 2026», η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 9 Αυγούστου. Ο Σύλλογος Νέων Δημητσάνας, Κρυφοί Σχολιώτες και ο Πολιτιστικός Αγροτουριστικός Σύλλογος Γυναικών Δημητσάνας οργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας τιμά το Σάββατο, αύριο και την Κυριακή τον ποιητή Γιώργο Σαραντάρη με διήμερο πολιτισμικό αφιέρωμα στο Λεωνίδιο.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει το Σάββατο 4 Ιουλίου τη θεατρική παράσταση «Δείπνο Ηλιθίων» στον υπαίθριο χώρο του, Μουσείου Περιβάλλοντος Θυμφαλίας. Ο καιρός για το Σαββατοκύριακο θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και την Κυριακή. Δεν αναμένονται βροχές, ενώ η ατμόσφαιρα θα χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα ηλιοφάνειας και ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους. Όσο για την θερμοκρασία, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, αλλά και τις επόμενες μέρες της εβδομάδος, θα παρουσιάσει άνοδο. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
1: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Μαζί και αυτό το καλοκαιρινό πρωινό, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και είμαστε εδώ μαζί σας για να κάνουμε παρέα, προσφέροντας εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλάνος είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντολη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Το τραγούδι του δρόμου ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τον Σταμάτη Χατζηευσταθίου, και τώρα ένα αυτερωτό τραγουδάκι με την Ελένη Τσαλικοπούλου.

Ήταν ένα φτερωτό τραγουδάκι, έτσι όπως το ερμήνευσε η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πόσο σ' αγάπησα μετρό, για τη συνέχεια με το Μάκη Σεβίλογλου.

Να σ' αγαπήσω πιο πολύ θέλω για δε μου φτάνει. Πόσο σ' αγάπησα μετρώ κι ας λένε πως δεν κάνει.

Ήταν ο Μάικης Σεβιλογλου, φίλες και φίλοι. Πόσο σ' αγάπησα μετρό, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον τίτλο «Να είχα μια πόλη για δύο». Θα το ακούσουμε από τη Ρίτα Αντωνοπούλου σε συμμετοχή του Χρήστου Θηβαίου. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

με τον Γιάννη Χαρούλη και τα σύννεφα του γυαλού. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 με τον Γιώργο Γαλανό να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια και τη Μαρία Νταντούλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ηλεκτρισμένη μου ματιά για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Καρά και συμμετοχή της Αρετής και Τιμέ.

Ηλεκτρισμένη μου ματιά, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το Δημήτρη Καρά και την Αρετή και τη Μέ. Και για χαρά για τη συνέχεια με το Δημήτρη Μπάση.

0: dejaron de soñar, porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos veníamos.
1: Jorge, ακούσαμε από την Ελένη Βιτάλη σε μια συνεργασία με τη Λεβή Γιασμίν. Μαυρομαλούσα για τη συνέχεια με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη.

Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, μαυρομαλούσα ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Μίλτος Πασχαλίδης, ένας τραγουδοποιός που σχεδόν σε όλα του τα τραγούδια έχει σαφέστατες επιρροές και από την ελληνική μας μουσική παράδοση. Αφήνουμε τον Μίλτο Πασχαλίδη, συνεχίζουμε με τη Μελίνα Κανά, αυτό που κόβεις μόνος σου.

Αυτά ήταν τα δάνεια με το Σωκράτη Μάλαμα. Φίλες και φίλοι μας, σε περίπου 5 λεπτά πριν από το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής, αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας αυτή την τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Θα σας ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Από μένα και την Μαρία Ντάντουλη που ήταν σήμερα στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο μεσημέρι Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα, σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρι έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρέπλικα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Eraspor.
2: 1-0 γκολ για την Ιαπωνία με σκόρερ τον Μαέντα, ο οποίος είχε κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα, έφυγε στην πλάτη των Σουηδών και κατάφερε με ένα ωραίο δυνατό πλασέ να βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό. Στην επίθεση είναι οι Σουηδοί που πλέον καίγονται για τον βαθμό, έτσι. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα που πήρε την μπάλα από τον Γιόκερες. Κάνει ένα σουτ γκολ! Καταπληκτικό από τον Ελάγκα. Στο 62 λοιπόν ισοφαρίζει η Σουηδία σε 1-1.
3: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο 3ο λεπτό και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο. Θα εκτελέσει Βαντάκ και άλλη μια κεφαλιά. 2-0 με τον Μπρόμπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε Φαντάικ. Έρχεται ο Μπρόμπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Για τους τινήσους πρέπει να σας πω ότι έχει δυναμώσει και η βροχή. Εκτελέστηκε κεφαλιά, γκολ 2-1 με τον Μαστουρίνα, ένα παίκτης που σκοράρει για την Τινησία στο 54. Οι Τινήσοι που ξαναμπαίνουν στην αναμέτρηση. Έχει μείνει ο Ράιντερς για αυτήν την εκτέλεση, όπως και στα περισσότερα στημένα. Ράιντερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά Φανφέα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-1. Φανχέ και ο σκόρερ. Τινησία Ολλανδία 1-3 στο 62ο λεπτό.
4: Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Η εμψύχωση από το κοινό. Μπερχάλτερ στην εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ γκολ! 1-0 στο 3ο λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον Τράστη που προωθήθηκε. Ο αμυντικός της Celtic προηγουμένως έχασε την ευκαιρία. Τώρα όμως βρίσκει στόχο για το γρήγορο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Προσπάθησε ο Γκιουλέρ, μπαίνει ο Γιλμάς στη φάση. Θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Γκιουλέρ σε θέση βολή στο πλασέ γκολ! Στο 10ο λεπτό 1-1 ισοφαρίζει η Τουρκία με τον Αρντά Γκιουλέρ. Κάνει κίνηση ο Ελμαλή. Ο Γκιουλέρ ωραία για τον Ελμαλή μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ! 2-1 η Τουρκία με τον Κοκτσού. Ωραία η τρίπλα από τον Γκιουλέρ, κάνει την ποδιά. Μουλντούρ, μπάλα πίσω στον Οσάν, μια σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Οζούν. Θα κάνει το πλασέ, γκολ από κοντά, το 3-2 για την Τουρκία στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων. Μπάζερ μπίτερ είναι αυτό για τους Τούρκους. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Έχουν αποκλειστεί οι Τούρκοι όμως, φεύγουν με το κεφάλι ψηλά με μια νίκη από αυτό το τουρνά. Τελευταίο σφύριγμα από τον Γκορμπάλ. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 3-2.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Αντιγόνη, δεν μ' αρέσει.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σου αρέσει το παπαούτε?
0: Όχι, μου άρεσε το παπαούτε που έβαλες χθες. Όχι το παπαούτε που έβαλες σήμερα.
1: Αυτό είναι, συγγνώμη, αλλά αυτό βάζουν στα βιντεάκια με τα σουτ και τα γκολ. Πού να δεις τι έχουν ετοιμάσει με το Ρονάλντο και έχουν βάλει και το παπαούτε από κάτω.
0: Το κανονικό, το original.
1: Γιατί ακούγεται έτσι? Για σήκω το μικρόφωνο. Το έχεις πολύ κάτω. Δεν ξέρω. Για σήκωσε το λίγο.
0: Φτάσου, μπορούσα να κάνεις κάτι. Κάπως ακούγεται από το τούνελ.
2: Ναι. Ποιο?
1: Να, α, το, τώρα, εντάξει, κάτι... να το ήρθε καμπάνα, να, το σήκωσε. Το σήκωσε το τι.
2: Σε τα μάστα.
1: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν. Δεν μ' άρεσε. Του παπαούτε, άμα βάλουν παπαούτε, θα βάλει το original παπαούτε.
1: Δεν τρώγεται, πρέπει να του βάλω. Να σου πω, βάλ το άλλο τώρα που έχει ετοιμάσει.
2: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Γιατί?
2: Θέλω να σου πω τώρα. Άλλα, πάμε στα
1: ειδικά.
2: Γιατί μας τσίγκλησαν τώρα για τα αθλητικά.
1: Θέλουν, τέτοια πράγματα.
2: Ακούστε τώρα πράγματα που δεν τα ξέρετε. Άντε γατάκια, θέλετε να πέλετε τα ίδια. Λοιπόν, η Nottingham Forest, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ετοιμάζεται να πάρει τα περισσότερα λεφτά που έχει πάρει ποτέ αγγλική ομάδα από άλλη αγγλική ομάδα. Να γίνει η ομάδα με ρεκόρ μεταγραφής στην Premier League.
1: Τι ξέρεις δηλαδή τώρα εσύ?
2: Τι ξέρω?
1: Ναι,
2: ότι θα δώσει τον Έλιοτ Άντερσον.
1: Α, το λέμε αυτό?
2: Τον Άντερσον, με ναι. Πόσα λεφτά λέμε?
1: Εκατομμύρια.
2: Εκατομμύρια, όχι, θα ήταν χιλιάδες.
1: Πόσο?
2: Λοιπόν, λένε ότι ναι, το ποσό

0: Κλείστο το.
1: Πρέπει, λες, να αρχίσω να κλείνω στη μούρη.
0: Ναι, Αντιγόνη. Ή θα σε χαλάσω εσένα.
1: Προς τα εκεί θα πάει. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Κλείσω το τώρα. Τα καλά. Δεν μπορείς. Πάει, τελείωσε.
1: Εντάξει.
0: Όταν στο κλείνουν το τηλέφωνο, τι μήνυμα εισπράττεις εσύ.
1: Ότι δεν μπορώ τώρα.
0: Μπράβο. Αυτό θα κατάλαβε και αυτός.
1: Ας μην πούμε τίποτα άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάει λοιπόν η Manchester City να πάρει τον
1: Anderson.
0: Άλλοι λένε για τα λιγότερα που θα πάρει είναι 116 εκατομμύρια λίρες. Όμως γράφουν άλλοι ότι το ποσό για την σκληρή στις διαπραγματεύσεις Nottingham Forest, καταλαβαίνετε τώρα για τι λεφτά μιλάμε, είναι τα περισσότερα. Αν γίνει η δεύτερη εκδοχή, θα είναι τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί στην Αγγλία μετά τη μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ιζάκ, έτσι, η οποία κόστησε 125 εκατομμύρια λίρες, τα έδωσε η Λίβερπουλ στη Νιουκάστλ.
1: Αυτά τόσα λεφτά, τι τα κάνουν, πιστεύεις?
0: Τα επενδύουν, ξέρω.
1: Τα επενδύουν.
0: Ανοίγουν beach bar στο Kent.
1: Μόνο αν τα επενδύσεις τόσα λεφτά, αλλιώς πώς να τα ξοδέψεις τόσα λεφτά?
0: Δεν κατάλαβα τι σου είπα. Ανοίγουν beach bar στο Kent. Στο Sussex.
1: Μάλιστα. Να πάω να απαντήσω λίγο.
0: Πήγαινε,
1: γιατί,
0: ρε,
1: παρότι
0: Αντιγόνη,
1: το κλείσα, επιμένουν.
0: Πήγαινε. Εμένα, τώρα στους ακροάτες κάνεις κακό. Λοιπόν, πολλά λεφτά. Η Forest, η οποία έχει απορρίψει δύο φορές μέχρι τώρα προσφορές της Manchester City, αλλά φαίνεται ότι η Manchester City επιμένει τόσο πολύ για τον ποδοσφαιριστή που ανεβάζει συνεχώς την προσφορά της. Ο Anderson πήγε στην Nottingham Forest με 35 εκατομμύρια λίρες από τη Newcastle το 2024, και τώρα η Nottingham Forest, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη δηλαδή, θα τον πουλήσει 124. Τουλάχιστον λέμε, απλώς, από τα 35, άλλοι λένε ότι στα 135 πέσε, εμείς βγάλαμε το μέσο όρο, άλλοι λένε 116, πάντα εκατομμύρια λίρες μιλάμε, έτσι καταλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, και για όσους θέλετε κάτι περισσότερο για το ποδοσφαιριστή μου, θα το ξέρετε. Όσοι παρακολουθείτε αγγλικό ποδόσφαιρο, θα το ξέρετε. Ξεκίνησε εκεί από τα τσικό που λέμε της Νιουκάστλ, 8 χρονών. Ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα έκανε το 21. 55 εμφανίσεις χρειάστηκε με τη Νιουκάστλ και μετά τον πήρε η Νότιχαμ Φόρεστ με τα λεφτά που σας είπαμε. Ενώ ο προπονητής της Newcastle χαρακτήρισε την πώληση του Άντερσον τότε από τη Newcastle στη Nottingham Forest ως την πιο απρόθυμη έγκριση που έδωσε ποτέ στην καριέρα του. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι. Είναι πάντως, εντάξει, βάζουν τα στατιστικά. Θα μου πεις τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί, παιδιά, καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν οι επενδύσεις επιχειρηματιών, όπως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης τώρα στην Αγγλία και στην Premier League, καταλαβαίνετε τώρα τι λεφτά μιλάμε. Γιατί λεφτά μιλάμε. Η μεταγραφή ενός παίκτη μπορεί να είναι τα έσοδα από 4 χρονιές στο Champions League, συμμετοχή στο Champions League. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνει στο Champions League 4 φορές πάνω είναι η πώληση ενός παίκτη. Όπως είναι τώρα. Θα μου πεις, δεν γίνονται κάθε χρόνο τις πωλήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε γιατί χρήματα μιλάμε τώρα, γιατί λεφτά μιλάμε. Ήταν κάτι τόσο σημαντικό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα ήταν. Πρέπει να διευθετούνται. ναι, για πες.
0: Τι να πω τώρα, τάπα. Ό,τι ήταν, τάπα.
1: Τα πες μόνο τώρα. Το τζάντισα, παιδιά, το Βασίλη. Τώρα τον εκνεύρισα.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: εμένα.
1: Κοίτα, ναι.
0: Εσύ.
1: Όχι, είσαι απίστευτα ήρεμος, Δεν εκνευρίζεσαι με τίποτα.
0: Αντιγόνη, να σου πω κάτι. Και όπως και πολλοί ακροατές, και εγώ για ψυχοθεραπεία. Δηλαδή θέλω να σε ακούω. Ψυχοθεραπεία κι εγώ. Τι νομίζεις, ξεχόμαστε εμείς.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρουμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Είπα κάτι ποδοσφαιρικό.
1: Με τον Άντερσον. Άντερσον, εντωμεταξύ, αν θυμάστε, λεγόταν αυτός ο κακός ο πράκτορας στο The Matrix. Mr. Άντερσον.
0: Στο Matrix, ωραίο το Matrix.
1: Το Matrix είναι η αγαπημένη μου ταινία.
0: Πόσες φορές την έχεις δει?

0: Ταινία, πολλές. Πολλές, πολλές. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Φοβερή, φοβερή ταινία.
0: Ναι. Να δούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω, διάβασα ένα μήνυμα από αυτούς που πληρώνουν για να στείλουν. Και κύριε, τα 11 λεπτά που έλεγες.
0: Μια παρέα λέει εδώ στο Κιάτο, με ρωτάνε ποια είναι αυτή που λέει τις ειδήσεις. Και λένε, α, αυτή που γελάει τώρα και λέει, αποκλείεται η κοπέλα που είπε τις ειδήσεις. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Ο Bill by σύνταξη. Ναι, καλημέρα.
1: Όχι, λέει. Όχι, να πούμε και τι λέει για την παρέα εκεί που κάθετε. Για σας εκεί που κάθεστε με το Bill by σύνταξη, λέει ότι δίνει μάχη με τους χαζούς.
0: Οχ, γιατί δεν το διάβασα, το έγραψε. Ναι, αλλά το έχει σε παρένθεση που
1: τι
0: σημαίνει ότι.
1: Σε παρένθεση το λέμε κι εμείς. Δηλαδή, ο Bill σε παρένθεση.
0: Τον έδωσε στεγνά. Τι, καλημέρα λέει. Τι νουά και πρασινάλογα λέει, βρε Παπα-Νικολάου. Γαρδούμπα λέει και σπλινάτερο στην Άρτα θα σε ακούν οι κολλητοί σου λέει και θα έχουν φρίξει, λέει ο Πάνος.
1: Εγώ με τη τέτοια με το. Γαρδούμπα, όχι τόσο πολύ, αλλά με το σπλινάτερο είμαι καψούρη.
0: Α, Μίστερ Άντερσεν λεγόταν ο Κιάνου Ρίβς. Ναι, ο κακός λεγόταν ο Σμιθ Άντερσεν. Ναι, μπράβο, ρε Γιώργο. Γιώργο από την Τρίπολη, μπράβο. Δεν ακούω τώρα. Είμαστε στο ίδιο. Πώς το λένε.
1: Ήθελα να σε κάνω σαν εμένα, να μην ακούσει.
0: Να το, έλα, να το. Ορίστε, έλα. Τώρα βάλ το εσύ εκεί που θες. Ναι. Γιατί αργείς, γιατί δεν διαβάζεις.
1: Γιατί δεν ξέρω τώρα να πάμε από τα αρχικά μηνύματα. Γιατί είναι πάρα πολύ. Τι να τους κάνουμε τώρα αυτούς. Εσύ που λες, ξέρω εγώ, στείλετε μήνυμα, ακούνε τη φωνή σου, μετά στέλνουν μήνυμα, μετά τραβάω εγώ το ζόρι με εδώ.
0: Ωραία, τι παίζει να διαβάσω εγώ. Ορίστε, βάζε. Έλα, έρχομαι πρώτα. Βάλε εδώ. Ο Χρήστος τι λέει, ας πούμε. Όχι, πατάς κι άλλες σελίδες. Καλημέρα λέει. Καλημέρα.
1: Για την ταινία λέει τώρα εκεί με τις σοκολάτες, λέει αυτό.
0: Α, ναι. Αυτά τα.
1: Το μαγαζί. Το τέτοιο.
0: Κατάλαβε ο Χρήστος τι σοκολατάκια έδινε. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου.
1: Τι σοκολατάκια.
0: Έφτιαχνε, ανέβαζε το ηθικό των ανθρώπων εκεί του χωριού. Το οποίο ήταν καταπιεσμένο, μαζεμένο, κλεισμένο, μπουκωμένο, σφραγισμένο.
1: Καταθλιπτική όλη.
0: Ναι, καταλαβες. Οπότε είχε πάει αυτή από το σοκολά στο χωριό. Πώς τη λένε, ρε παιδιά.
1: Αμελή.
0: Όχι, Αμελή, αυτή είναι άλλη. Παλού Παπα Ευαγγέλιο. Από άλλη ταινία. Τα έχεις μπλέξει. Και δεν έχω καλή μνήμη και δεν ξεχνάω και τα ονόματα. Τέλος πάντων, ναι, και είχε πάει εκεί και τους άνοιξε τα μάτια, κατάλαβες, λιγάκι. Ναι, και το πιάσε τώρα εδώ, Χρήστος, το πέ. Για πες μετά
1: κάτι
0: ο άλλος.
1: Κάτι άλλο επόμενος. Λέτε εσείς, κάτι άλλο.
0: Δεν έχεις δει την ταινία, να τη βάζεις να τη δεις.
1: Το έχω δει, μωρέ, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι που είχε ανοίξει εκεί σε μια γαλλική επαρχία και το μαγαζάκι. Μέχρι εκεί θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Δεν σου μείνει, άρα δεν κατάλαβες τίποτα από την ταινία. Χαμπάρι δεν πήρες.
1: Όπως από τις περισσότερες δεν κατάλαβες.
0: Λοιπόν, εδώ ο Κορνήλιος στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, παιδιά, με τη θάλασσα και μία χωριάτικη σαλάτα με φέτα.
1: Χωριάτικη σαλάτα.
0: Σαν χωριάτικη σαλάτα. Να το! Τι σαν, χωριάτικη. Βέβαια, αυτή πρέπει να είναι από απόγευμα βράδυ φωτογραφία.
1: Τι εννοείς.
0: Ο ήλιος πέφτει.
1: Τι ήθελες τώρα πρωινή.
0: Μας την έστειλε τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Τώρα την έστειλε, χθες την τράβηξε.
0: Άμα και έχει και πατάτες τηγανιτές. Καλημέρα από το νησί του Οδυσσέα την Ιθάκη, λέει. Ωρε φίλε, τι ωραία νερά έχει εκεί. Ο Γιώργος τι λέει, καλημέρα στην παρέα. Γεια σου Γιώργο. Ναι, ωραία φωτογραφία και από τον Άγγελο. Καλημέρα λέει, καλή Παρασκευή. Ο Άγγελος είναι εδώ ακροατής, στέλνει σε όλες τις εκπομπές. Γιάννης, πρέπει να διαβάσουμε και την ψυχή του Παπα-Νικολάου λέει, για να δούμε ποιο σοκολατάκι του ταιριάζει.
1: Δεν έχω ψυχή εδώ.
0: Έχει.
1: Έχει αποδειχθεί ποτέ ότι υπάρχει ψυχή?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει αποδειχθεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
1: Επιστημονικά, γιατί έβαζες και τη λογική πριν και το μυαλό, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τίποτα ότι υπάρχει ψυχή.
0: Και αυτό που λέει ότι ζυγίζει, ξέρω εγώ, 13 γραμμάρια.
1: 13 γραμμάρια.
0: Μια ταινία.
1: Το κοντού θα ζυγίζει μισό κιλό.
0: Καντροπή σου. Δεν τρέπεσαι.
1: Τι αλλάζει. Γιατί δεν. Όταν λέει ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, α πούμε, ξέρω εγώ, σημαίνει ότι έχει βαριά ψυχή, δηλαδή μπορεί να είναι από κιλό και πάνω, α πούμε.
0: Κάπως έτσι. Είναι σαν να είναι κιλό και πάνω.
1: Ναι, από κιλό και πάνω.
0: Βαριά ψυχή λένε όταν ο άλλος είναι, πώς να το πω, έως και καταθλιπτικός.
1: Α, ναι.
0: Αν είναι ελαφριά η ψυχή σου, σημαίνει ότι είσαι ανάλαφρος άνθρωπος. Δεν τα παίρνεις βαριά τα πράγματα.
1: Δεν έχεις ψυχή, δε.
0: Όχι, έχεις. Απλά είναι προς το φως η ψυχή. Δεν ψυχή είναι προς το σκοτάδι, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ.
1: Ωραία, ωραία τα λες. Ωραία. Ναι.
0: Ο άλλος τι λέει εδώ, ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός. Βασίλη, καλημέρα, να ξέρεις. Εντάξει.
1: Ναι, όχι, εντάξει, διάβασα τα μηνύματα κανονικά.
0: Ο Γιώργος από τις Σέρες, ο θέλω, στέλνει πάντα κανονικά τα καλά.
1: Άσε,
0: λόγια.
1: Διάβασε εσύ το μήνυμα τώρα.
0: Δεν διαβάζω.
1: Το διαβάσω εγώ. Βασίλη, καλημέρα. Να ξέρεις, έχεις ένα διαμάντι δίπλα σου. Το καλύτερο δίδυμο. Okay. Αφού με παίρνει και εμένα η μπάλα. Μαζί με το βασιλικό, ποτίζει και η γλάστρα.
0: Οι άνθρωποι που μιλάνε έτσι είναι και οι ίδιοι έτσι μέσα τους. Γι' αυτό και λένε καλά λόγια.
1: Εσείς οι καλοί άνθρωποι λέτε καλά λόγια ένας για τον άλλον.
0: Όχι απαραίτητα. Κάποιος που είναι αυτό που είναι θα το πω.
1: Σε έχει πει κανένας, ξέρω εγώ, ρε Αντιγόνη, είσαι φοβερή, είσαι τρομερή, και μετά να γυρίσεις εσύ και να λες τι λέει ο βλάκας.
0: Όχι, μπορεί να έχει γίνει αυτό.
1: Όταν σημαίνει καλά λόγια, αυτομάτως λες και εσύ καλά λόγια.
0: Ναι, εντάξει. Όχι απαραίτητα. Πρέπει να δω το σχεδόν απαραίτητα για να πω αυτό που.
1: Δεν υπάρχει. Όταν πεις καλά λόγια σε κάποιον, θα σου ανταποδώσει με καλά λόγια. Είναι νόμος αυτός. Είναι δηλαδή το ένστικτο κτλ. Δηλαδή είναι η διαδικασία ενστικτόδης. Αν σου πει κακά λόγια, θα του πεις κακά λόγια. Εάν ξέρω εγώ σε χαιρετήσει, θα το χαιρετήσει. Πάει έτσι, έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν κάθεται να σκεφτεί. Πώς θα λειτουργείς εσύ, έτσι λειτουργείς και εσύ, γιατί δεν το ξέρεις απλώς. Ο ψυχοθεραπευτής που θα πας, θα σου πει.
0: Έλα, πες κι άλλα να με φτιάξει. Αν κάποιος δηλαδή μου μιλήσει άσχημα ή μου κάνει κακό, να του κάνω κι εγώ κακό.
1: Όχι, δεν θα του κάνεις κακό. Δεν μιλάω για την πράξη. Μιλάω, ρε παιδί μου, για την αντίδραση, για την πρώτη αντίδραση. Δηλαδή, σου μιλάει κάποιος ωραία, θα του μιλήσει ωραία.
0: Ναι, η πρώτη μου αντίδραση.
1: Δεν είναι δυνατόν να σου μιλήσει κάποιος ωραία και εσύ να τον αρχίσεις, ξέρω εγώ, στα.
0: Ναι, αλλά αν κάποιος σου μιλήσει άσχημα, σημαίνει ότι μπορεί κάτι εκείνη την ώρα να έχει κάποιο ζόρι. Αν απαντήσεις κι εσύ άσχημα, το σίγουρο είναι ότι θα πιαστείτε στα χέρια, ας πούμε, ή στα μαλλιά. Οπότε, αν κάποιος σας μιλήσει άσχημα, καλό είναι να κάνετε μία παύση, να περιμένετε να δείτε που το πάει. Αν έχει κακές προθέσεις.
1: Το λέω, μέτρα μέχρι το 1000.
0: Ναι, μέτρα μέχρι. Καλά, εγώ δεν θα πω μέχρι το 1000, ρε παιδιά. Μετρήστε μέχρι το 10, ας πούμε, μέχρι το 15.
1: 999.
0: Ναι, αν κάποιος. Αυτό κάντε μία παύση, ρε παιδιά.
1: Παύση.
0: Λοιπόν. Και εμείς σε λίγο θα κάνουμε παύση να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σου έχω ετοιμάσει.
1: Περίμενε να πω το μήνυμα για την ανάφη από το Θεόδωρο.
0: Για την ανάφη.
1: Λέει, καλημέρα στην παρέα. Αυτό με τα δύο μαγαζιά στην ανάφη μου θύμισε τις μέρες Οκτωβρίου στο στρατόπεδο. Ένα στρατόπεδο γεμάτο δέντρα και για θέρμανση είχε ξύλα. Οπότε η δουλειά μοιραζόταν ως εξής: το πρωί φύλλα και το απόγευμα ξύλα και το ανάποδο. Νόμιζα ότι θα λέει κάτι για την ανάφη, αλλά δεν λέει, λέει για το στρατόπεδο που πήγε.
0: Okay. Εντάξει, καλά κάνει και το μοιράζεται μαζί μας. Λοιπόν, Ζιλιέτ Μπινός λεγόταν η ηθοποιός που έπαιζε με τον Τζόνι Ντεπ.
1: Ωραία ήταν αυτή. Στα Νιάντες πέραν ήταν πολύ ωραία γυναίκα αυτή.
0: Όμορφη γυναίκα.
1: Μετά πέρασαν τα χρόνια.
0: Καλά, σε όλους περνάνε τα χρόνια. Άμα όμως έχεις ανάλαφρη ψυχή που λέγαμε, όσα χρόνια και αν περάσουν, θα είσαι όμορφος άνθρωπος.
1: Οκ, okay, λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών
0: ειδήσεων. Μείνετε εδώ γιατί σας έχω κάτι, ένα κομμάτι. Θέλω να το ακούσω το όλο, το αφιερώνω.
1: Σοκολατάκι.
0: Θα δεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός της τάξης των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Σε άμεση ισχύει μειώσεις δόσεων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά τη δημοσίευσή του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν ήδη οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, όπως είπε στο Ερτ Νιούς η Έλληνα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον εισαγγελέα, σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γενικά έθρισε ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Ιταλός επιθετικός Τότο Σκυλάτσι αποτελεί μια σπουδαία φυσιογνωμία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εμφανίστηκε το 90 στο Μοντιάλ που διοργανώθηκε στην Ιταλία, από την Σέριε B στους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου σε διάστημα 12 μηνών. Η ιστορία του είναι μοναδική και η επιτυχία του εφήμερη. Στο Μοντιάλ σημείωσε τα 6 γκολ από τα συνολικά μόλις 7 γκολ που έβαλε στην καριέρα του με την εθνική ομάδα. Το ξεπέταγμα ο Σκυλάτσι το έκανε ως παίκτης της Μεσίνα. Τη σεζόν 88-89 σημείωσε 23 γκολ στη δεύτερη κατηγορία, μετά πήγε στη Γιουβέντους και την πρώτη του χρονιά σημείωσε 15 γκολ και κατέκτησε 2 τίτλους, το κύπελο Ιταλίας και το κύπελο UEFA. Ο Άντζελο Βιτσίνι αποφάσισε να τον καλέσει στην εθνική Ιταλίας, που είχε στις τάξεις της σπουδαίους επιθετικούς όπως το δίδυμο της Σαμπτόρια Τζανλούκα Βιάλι και Ρομπέρτο Μαντσίνι, τον Ανδρέα Καρνεβάλε της Νάπολη, τον Άλντο Σερένα της Ίντερ και τον Άσο της Φιωρεντίνα Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο Σκυλάτσι είχε μόλις μία συμμετοχή στην εθνική ομάδα και αποτελούσε outsider πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Βιντσίνι έδειξε ότι πίστευε τον Σικελό και δικαιώθηκε. Όπως αναμενόταν στον εναρκτήριο αγώνα της Ιταλίας στο Μουντιάλ που διεξήχθη στο Ολύμπικο της Ρώμης με αντίπαλο την Αυστρία, ο Σκυλάτσι ήταν στον πάγκο. Οι Καρνεβάλε και Βιάλι ξεκίνησαν ως επιθετικό δίδυμο. Το μάτς κυλούσε 0-0 μέχρι το 74 όταν μπήκε στον αγώνα ο Σκυλάτσι στη θέση του Καρνεβάλε. Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και 4 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πέτυχε με κεφαλιά το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο κόσμος έμαθε πια το όνομά του. Στο τρίτο μάτς του ομίλου, η Ιταλία νίκησε 2-0 την Τσεχοσλοβακία και ο Σκυλάτσι ξεκίνησε βαθικό στην επίθεση μαζί με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Σκόραρε πάλι, αλλά τον γκολ του επισκιάστηκε από εκείνο του Μπάτζιο με σλάλομ που ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου. Η φήμη του Σκυλάτσι είχε εξαπλωθεί και η Ιταλία έκαναν λόγο για έναν νέο Πάολο Ρώσι. Επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που βρισκόταν στον αγώνα με την Ουρουγουάη. Χαριστωτικό του γκολ ξεκλείδωσε την άμυνα των Λατινοαμερικάνων και ο Άλτο Σερένα, 5 λεπτά πριν από τη λήξη, απλά σφράγισε την πρόκληση της Ιταλίας στα προημιτελικά. Με 3 γκολ σε 4 μάτς, η Corriere della Sera επιβράβευσε τον Σκυλάτσι με έναν κολακευτικό τίτλο: Η Ιταλία του Σκυλάτσι. Στον προημιτελικό απέναντι στο Έιρε του Τζάκι Τσάρτον έκανε και πάλι το θαύμα του, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ του αγώνα. Ο παίκτης που είχε μόλις μία εθνική συμμετοχή πριν το Μουντιάλ ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 4 γκολ. Στα ημιτελικά, οι Ναπολιτάνοι αποθέωσαν το Σκυλάτσι απέναντι στην Αργεντινή και αυτός τους ανταπέδωσε την αναγνώριση με γκολ απέναντι στην ομάδα του Μαραντόνα. Το όνειρο της συμμετοχής των Ιταλών στον τελικό έσβησε στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Ρομπέρτο Ντοναντώνη και Άλτο Σερένα απέτυχαν να σκοράρουν, ενώ ο Σκυλάτσι δεν επιλέχθηκε από τον Μιντσίνη να εκτελέσει πέναλτι. Ο αποκλεισμός έφερε κατήφια και απογοήτευση στους Ιταλούς, που βρήκαν το κουράγιο απλά και νίκησαν στο τελικό το μικρό την Αγγλία με 2-1. Ο Σκυλάτσι σημείωσε το έκτο του γκολ στη διοργάνωση και παράλληλα ανακηρύχθηκε ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Ο μικρός όμως Ιταλός ήταν ο νέος ήρωας για τους συμπατριώτες του. Αλλά για λίγο. Ο ταπεινός και καταφρονεμένος νεαρός άνδρας που αρεβαίνει ταχύτατα τα σκαλοπάτια της αθλητικής και κοινωνικής ανόδου γίνεται είδωλο για να κρεμιστεί αμέσως μετά, αδύναμος να αντέξει τα δυνατά φώτα των προβολέων. Στο τέλος, επιστρέφει στο ταπεινό μέρος από όπου ξεκίνησε και συνεχίζει τη ζωή του.
5: Ακούτε Era Sport.
9: L'amour du genre de la serre, c'est la femme. Qu'est-ce que je vends ton c'est à la bonne. Quand je frotterai 10 pièces entre elle et toi. Et maintenant, la voiture du Paris. Oulala, oulala.
10: Τώρα πρέπει να του το πει ποιο τραγουδάει. Ναι, πρέπει να του πει.
11: Ο Δημήτρης στα Ρώμας.

0: μπορώ σε το μονάκριβο. Θέλω τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις τα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να μην μπαίνεις εμπόδιο στα πλάνα μου. Θέλω να λατρεύεις τη μάνα μου.
1: Μαλακίες είναι αυτές.
2: Το μπιπ δεν το προλάβαμε. Δεν πανάκριβες ό,τι θες.
3: Πες τα.
2: Σουτ. Μπιπ. Ναι, εντάξει.
3: Σταρόβα.
2: Έλα, ο Δημήτρης ο Σταρόβας.
3: Θεός. Εντάξει. Εσύ διάλεξες αυτό, εγώ διάλεξα το άλλο. Ακούς και εγώ τώρα λίγο
2: λόγος,
3: το τραγούδι το δικό μου και του Κουνούπη.
2: Άντε, εγώ,
3: πάμε, πάω στο θερμό. Όχι, όχι, όχι,
2: όχι, στους ανθρώπους στον αέρα.
4: Ο καλός.
3: Ο Χριστός
4: και ο καλός. Ο κοντός που είναι ο κοντός.
3: Μη μου πεις ρε. Ναι. Τώρα παίξαμε τραγούδι σου.
2: Σοβαρά. Και με τραβολογάει να μπουν, να βγούμε στον αέρα. Και λέω θα χαλάσουμε στον Βασίλη και την αδικό την εκπομπή.
4: Τι σου είπα εδώ και χρόνια.
3: Παιδιά, έχει πει ότι ο Σταρόβας δεν
2: τον προσέχω, γιατί τώρα
4: πέφτει. Όχι, τον εαυτό σου να προσέχεις. Εγώ όχι τον.
2: Όχι αυτόν.
4: Δεν με τσάρα.
2: Μου είπε να έρθουμε να βγούμε όπως γίνεται την εκπομπή.
4: Δεν υπάρχει. Τι κάνει ο Ηρακλής, ανέβηκε σε κανένα
3: τίποτα. Ναι, ναι, γι' αυτό είδα.
4: Για τον Ηρακλή και τα λοιπά. Χίλια χρόνια Ηρακλή.
2: Τι κάνει, χαιροβολή.
4: Έκπληξε, τι
2: ωραία. Έκπληξε, έκπληξε στον αέρα.
4: Καθίστε.
2: Ναι, αμή.
4: Να καθίστε.
2: Έλα, θέλω να καθίσουμε. Παιδιά, να ξέρετε που εδώ. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ο Δημήτρης δίπλα μου. Ποιος ήρθε στο στούντιο λοιπόν, όπως καταλάβατε.
3: Ήταν και ο Δημήτρης.
2: Ναι.
3: Παιδιά, τι έγινε, τι είναι αυτό τώρα.
2: Ο Δημήτρης σήμερα μου είπε ότι θέλω, επειδή είσαι τελείως άμπαλη, να έρθω να σου μάθω λίγο μπαλίτσα, να δεις πώς λειτουργεί η αέρα σπορ.
3: Σε αυτή την ώρα που έκανε ο Δημήτρης ο Σταρόβας, δύο άνθρωποι ήξεραν μπάλα, ο Σικαμπάλα και ο Σταρόβας.
2: Ορίστε.
3: Ο Σικαμπάλα, δηλαδή δύο.
4: Και ο Γάτας.
3: Παιδιά, τα νέα σας τι κάνετε, είναι live τώρα αυτό.
2: Α, βέβαια.
3: Είναι, αλήθεια.
2: Αμά.
3: Ναι, παιδιά, γίνουμε έτσι χωρίς μακιγιάζ.
2: Θέλαμε να τον ευνηδιάσουμε και δεν ήξερε τίποτα, το ήξερα εγώ. Εσύ αντιγόνη, το ήξερε στον Ήρια. Την έκανα τη δουλειά.
3: Γι' αυτό έβαλε το τραγούδι του Σταρόβα.
2: Ναι, τώρα το κατάλαβε.
4: Ήταν ένα μάθημα πώς προσποιούνται οι γυναίκες ότι...
3: Δεν είχα καταλάβει, ρε Δημήτρη.
4: Αυτό ισχύει και όταν έχουν προβλήματα. Και
3: εμένα δεν... μου το λέγανε αυτό, αλλά δεν το πίστευα ποτέ. Δηλαδή, γιατί...
2: Τέλεια, δώσει ποια... πες ναι, μας ναι. Δημήτρη, πόσο καιρό έχω να σε δω.
4: Χρόνια.
2: Είχα έρθει όμως να σε δω που τραγούδαγες με τα παιδιά εκεί στο
4: 1550.
2: Ναι. Και τώρα μιλάς, Δημήτρη μου. Είσαι μεγάλο παράδειγμα.
3: Ο μεγαλύτερος κιθαρίστας που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα. Ο μεγαλύτερος κιθαρίστας.
4: Είμαι ο καλύτερος.
2: Και κιθαρίστας και γνώστης αθλητικών, έτσι.
3: Ναι.
2: Και Ηρακλής. Και Ηρακλής, να το λέμε αυτό.
4: Τώρα,
2: και
4: Ηρακλής. Έχουμε ανέβει, είμαστε περήφανοι.
3: Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
2: Μην του λες έτσι.
3: Ναι. Και δεν μου λέτε, πείτε μας δύο λόγια για το Μουντιάλ. Ποιο βλέπετε, τι είχατε για το Μουντιάλ.
4: Από χτες είμαι με.
3: Πράσινο ακροτή. Εγώ είμαι πράσινο ακροτή.
4: Εκουαδόρ.
3: Εσύ Εκουαδόρ. Θα συναντηθούμε στον τελικό.
2: Λέτε.
3: Εκουαδόρ, πράσινο ακροτήρι. Θα συναντηθούμε στον τελικό. Ναι, γιατί όχι.
2: Ήταν ο κάουτς.
4: Θα γίνει αφρικανική υπόθεση το Μουντιάλ, λες.
3: Μακάρι να γινόταν. Αλλά δεν το πολύ βλέπω. Κάποιοι βλέπουν ότι ξέρεις, το τραβάνε προς τα εκεί να έχουμε κανένα τελικό Ηνωμένες Πολιτείες Αγγλία. Ξέρεις, δηλαδή αποθέωσε του δυτικού κόσμου όλα αυτά.
4: Μα η Γαλλία θα φτάσει στον τελικό.
3: Ναι.
4: Δυστυχώς.
3: Ναι.
4: Αν και είναι φιλέλληνες οι Γάλλοι, εντάξει, φίλοι μας. Οι Γάλλοι είναι φίλοι.
3: Δημήτρη, να σου πω τώρα, πες μας κάτι, γιατί πολλοί ακροατές και σε θυμούνται ακόμα τη φωνή σου εδώ στην Ερασπορ. Σου έχει μείνει καθόλου η Ερασπορ, το πέρασμα λίγο από εδώ.
4: Το ραδιοφωνό είναι το αγαπημένο μου μέσο. Αν είχα την πολυτέλεια, θα έκανα μόνο αυτό. Μ' αρέσει από μικρός, με γοητεύει. Ας πούμε. Τώρα εσύ με τέτοια μούρη.
3: Χάλια, γι' αυτό δεν διανοώ.
4: Σ' ακούει κανείς και δεν ξέρει πως είσαι. Και φαντάζεται ότι μπορεί να σε ερωτευτεί. κάποιος.
2: Παιδιά, αυτό ισχύει, εμένα, έτσι. Ναι. Θέλω
3: Παναγία.
2: Να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ερωτεύονται. Επειδή εγώ είμαι ακροάτρια, γενικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ερωτεύονται ραδιοφωνικούς παραγωγούς μόνο και μόνο επειδή τους ακούν και ξεσγοητεύονται. Οπότε μην το υποτιμάτε αυτό.
3: Όχι, δεν το υποτιμάμε. Ήταν το όνειρό μας αυτό. Δηλαδή, δεν
2: με
3: από φάτσα δεν λέμε τίποτα. Κάνε ραδιόφωνο, μήπως κανένα παραμυθιαστεί
2: αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, μια και βρήκα ευκαιρία με τον Δημήτρη που έχω να τον δω όχι τόσο καιρό, αλλά τέλος πάντων να κάτσουμε να μιλήσουμε έτσι.
4: Από πέρσι το καλοκαίρι.
2: Από πέρσι το καλοκαίρι που έπαιζε στο θέατρο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Λεωνίδα Κακούρη.
4: Ο θράσος μου δεν έχει όρια.
3: Δεν έπαιζε και στο θέατρο.
2: Θέλω να πω ότι επειδή την είδα την παράσταση, ήσουν εξαιρετικός και αυτοσαρκαζόσουν και ήσουν υπέροχος. Και φέτος βέβαια κάνεις κάποιες συναυλίες. Έχεις κάνει κάποιες συναυλίες γιατί έχεις μια καινούρια μπάντα.
4: Ναι. Εδέησα μετά από 40 χρόνια να φτιάξω μια μπάντα με καταπληκτικούς μουσικούς.
2: Όπως και εσύ.
4: Καλά, εγώ δεν παίζομαι.
2: Όχι να το μενευτώ, αλλά δεν παίζομαι.
4: Αυτό μου το είπε γνωστός ηθοποιός, δεν θα πω ποιος, πολύ πρωταγωνιστής του θεάτρου. Πήγα να το δω, να δώσω ένα tip.
2: Περιμένω.
4: Στον Άμλετ.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Το έχω.
4: Πώς σου φάνηκε, με ρωτάει. Λέω, εξαιρετική παράσταση, εξαιρετικός. Καλά, άσε με εμένα, εγώ δεν παίζομαι. Η άλλη πώς σου φάνηκε.
2: Ήτανε δεδομένο. Για πες, για την μπάντα. Πώς λέγεται καταρχάς μπάντα?
4: Σταρόβας μπάντ, λίγο επιρμένο.
2: Είναι Nick Cave and the Bad Seeds, είναι αυτό.
3: Μην το ξαναπείς αυτό. Πόσο ήρθε αυτή η ιδέα?
4: Μετά από 40 χρόνια δικαιούμαι.
2: Βέβαια.
4: Δεν ήταν δική μου ιδέα, ήταν του Τάκη Μουζάκη που είναι ο παραγωγός μου. Στα γεράματα απεκτήσα και παραγωγό.
5: Γιατί το λες έτσι στα γεράματα, ρε Δημήτρη? Εσύ πάντα, ήσουνα έξω καρδιά και πραγματικά μας ανέβαζες όλους τους άλλους και δεν νιώθαμε ποτέ γέρι, μεγάλη, ξέρω εγώ. Πες το όπως θες.
4: Ναι.
5: Μην το λες αυτό, μην το λες.
4: Και
5: έχεις φτάσει, δηλαδή, τι να σου πω. Είσαι παράδειγμα. Είσαι παράδειγμα, Δημήτρη μου.
4: Μακάρι.
5: Ναι. Και έχουν στείλει ένα κάρο μηνύματα. Έχουν στείλει ένα κάρο μηνύματα για σένα.
3: Δηλαδή, το ραδιόφωνο είναι μερικό. Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να θυμάσαι κάτι. Ο Δημήτρης μπορεί να μην θυμάται καθόλου. Έτσι. Εγώ θυμάμαι αυτό που μου είχε πει, ξέρω εγώ, για το μαγαζί που είχε στη Θεσσαλονίκη με κιθάρες. Σωστά το θυμάμαι. Δηλαδή, δεν είχε ένα μαγαζί. Και το οποίο χάριζε κιθάρες, παιδιά.
2: Σοβαρά.
3: Ηλεκτρικές κιθάρες.
2: Χάριζε.
3: Ερχόταν, πήγαν νέοι καλλιτέχνες που δεν είχαν λεφτά, αλλά θέλανε κάτι και τους έδινε ο Σταρόβας στην ηλεκτρική κιθάρα. Παίξτε. Αν θέλετε και ποτέ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ή κρατήστε, κάντε ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, μου την ξαναφέρετε. Αν θέλετε, όταν πιαστείτε, πληρώστε. Άμα δεν θέλετε, έκανε τέτοια πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη.
4: Αποτυχηρηματία.
2: Δημήτρη, επειδή συζητάγαμε πριν έξω και κάτι μου έλεγε. Όχι. Είσαι υπέροχο και να μην φέρουμε και καθόλου, δεν μα νοιάζει.
3: Και εσύ είσαι υπέροχη.
2: Σα ευχαριστώ.
5: Καλά, Δανάη, είσαι μια κούκλα. Έχω να πω, χάνεται και φωνή και.
3: Δανάη, είσαι καλύτερη από κοντά.
5: Είσαι πολύ πιο
2: ωραία. Οι ακροατέ.
3: Και από την τηλεόραση είσαι πολύ ωραία. Δεν είναι το αντίθετο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Τελικά η όμορφη είναι για τηλεόραση. Για τα ρόβα, Δανάη.
2: Αυτό. Γι' αυτό εμείς είμαστε μπροστά από την κάθε.
4: Σημειωτέων ότι από ένα σημείο επιτυχίας και πάνω κάνεις ό,τι θέλεις. Ο κόσμος είναι άδικος, Βασίλη, και
2: Αντιγόνη.
4: Γι' αυτό δεν χρειάζομαι ομορφιά.
2: Να καταφέρεις μόνο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι, γιατί ξεκίνησα να μου λέει μια ιστορία προηγουμένως, αλλά ήθελε να μπει εδώ μέσα ο Δημήτρης, οπότε την διακόψαμε. Μου έλεγε για το μικρόφωνο στα γήπεδα, την ιστορική αυτή εκπομπή. Εσείς τι θυμάστε?
5: Τάσο.
3: Τι να θυμόμαστε? Βρες λίγο το σήμα.
5: Αυτό το σήμα. Το έχουμε.
2: Για να μου πείτε τα λόγια.
5: Για.
3: Να το παίξει αυτό στην κιθάρα ο Σταρόβας.
5: Μπορεί. Γιατί δεν έφερε. Κιθάρα έπρεπε να φέρουμε. Δεν το σκεφτήκαμε αυτό.
4: Την άλλη φορά. Ήταν μια εποχή, επειδή είσαι μικρή. Καταρχάς, όλα τα μάτς αρχίζανε
3: στις 3.
4: Στις 3. Δεν υπήρχαν βραδινά μάτς. Αυτά είναι απορία των τελευταίων χρόνων για τα δικαιώματα τηλεοπτικά.
3: Δεν είχαν, Δημήτρη, δεν είχαν προβολή στα γήπεδα. Πότε να αρχίσουν στις 6, νύχτωνε το χειμώνα στις 6. Τρεις ώρα πήγαν νέα, Πασαδέμπο, ηλιόσπορο.
4: Και όπως σου είπα και πριν, ήταν εποχή που εγώ νοσταλγώ το παρελθόν σε μερικά.
3: Ήταν και ο Ηρακλής καλός, λογικά νοσταλγώ.
4: Αυτό που το βάζω. Ας πούμε, οι εκλογές έκλειναν οι κάλπες 7 η ώρα. Και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ήταν μια διαδικασία γυροτελεστία. Τώρα είναι πολύ ξενέρωτη η εποχή. 7 και ένα, παπ!
3: Exit poll. Το ξέρουμε ποιο θα βγει. Exit poll. Ναι, ούτε περιμένει την ψήφιση ο κόσμο, αφού λέει τα exit poll και τελειώνει ο κύριο Δέντ.
4: Δηλαδή.
3: Άσε, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πόσο χρόνο το πρώτο. Πώ δεν θυμάσαι τα πρώτα μικρόφωνα, γιατί είσαι λόγω σήματος λέω τώρα που είσαι σύγχρονο.
4: Δεν τα απορόλαβα.
2: Αυτό έπαιζε από τη δεκαετία του 70 ή από το 80.
4: Εγώ γεννήθηκα.
3: Από όταν άρχισε το μικρόφωνο στα γήπεδα, ναι, που ήταν πρώτα, ξέρεις, στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο δεύτερο πρόγραμμα παίζονταν αυτό.
2: Δηλαδή
3: πριν προ-Era Sport και όλα αυτά τα πράγματα παίζονταν. Από τη δεκαετία του 70, 80, ξέρω κάπου
4: εγώ, και πριν 4, το 2000. Δεν είχα
2: γεννήθει. Συγγνώμη, παιδιά, ο Δημήτρη ήταν αγέννητο πριν το 2000. Ναι. Είμαι και εγώ μεγαλύτερη από τον Δημήτρη, δηλαδή.
3: Άλλη ατάκα, Δημήτρη Σταρούβα εδώ. Λέει κάποια στιγμή τότε ο Δημήτρη είχε 2 κιλά παραπάνω, α πούμε 3-4 κιλά παραπάνω κτλ. Και είχε πάει Αγγλία τώρα στο Λονδίνο με την κυρία που τον συνόδευε, ξέρω εγώ κτλ. Και λέει κάπου μπήκε μέσα να πάρει καλλιντικά σε ένα έτσι εκεί και τα λοιπά. Λέει και ο Σταρόβας, μπήκα και εγώ τι να κάνω, γιατί ήξερα θα κάνει 10 λεπτά ένα τέτοιο. Και λέει βλέπω μια ζυγαριά εκεί πέρα. Λέει δεν μπαίνω πάνω να δω και πόσα κιλά είμαι, γιατί γενικά τους αποφεύγω τις ζυγαριές.
4: Ήταν μια ζυγαριά με μεταφυσικές προεκτάσεις. Μικρούσε παλμούς, ζάχαρα.
3: Είπαμε όλες τις ατάκες του Σταρόβα εδώ στην Era Sport. Δεν κάναμε και πολύ καιρό μαζί εκπομπή, αλλά τα θυμάμαι τα πάντα. Και λέει μπαίνω πάνω να δω, κοιτάζω πόσα κιλά είμαι και λέει και αντί να δω κιλά βλέπω πάνω ένα μήνυμα, παρακαλώ μπείτε ένας. Απίστευτος, απίστευτος.
2: Αυτά τα λέγε στον αέρα.
3: Πού τα λέγε, από μέσα το πούμε.
4: Εντάξει. Πώς τη λέγανε, αλαξομπαλιές.
2: Αλαξομπαλιές. Σου έκανα παραγωγή εγώ, Δημήτρη. Έτσι γνωριστήκαμε.
4: Νομίζω και στην πρωινή,
2: ναι.
4: Η καλή αέρα από
2: το πρωί φαίνεται. Μπράβο, ναι, ωραία, Δημήτρη. Ήτανε φίρμα, παιδί μου, στην Era Sport, Δημήτρης, εδώ. Όχι, φίρμα.
4: Οι αλαξομπαλιές ήταν 10 η ώρα το βράδυ. 10-12 με τον Προβατά.
2: Ναι, μπράβο, πολύ σωστά. Είχα άλλαζα βάρδιες. Ήμουνα και πρωί και βράδυ, πολλές φορές. Ναι.
3: Ξέρεις, Δανάη, εδώ από την Era Sport, εντάξει, εμείς είμαστε φτωχοί και ταπεινοί συγγενείς. Έχουν περάσει φίρμες μεγάλες. Εκτός από το φίρμες εδώ στο ελληνικό, που το ξέρει δηλαδή ο κόσμος. Εκτός από το Σταρόβα, που καμιά φορά το λέγαμε και ο κόσμος δεν το πίστευε, γιατί δεν είχε τύχει τότε. Ξέρεις και τα λοιπά. Δεν το πίστευα ότι ο Σταρόβας είχε κάνει εδώ εκπομπές χρόνο στην Era Sport. Έχει περάσει ο Χρήστος ο Φερεντίνος.
2: Σοβαρά,
3: ναι.
2: Ο Παπαδόπουλος.
4: Με τον,
2: είχα συνεργαστεί και με τον Σπύρο, ναι.
4: 12 η ώρα μετά τα μάτς με τον
2: Σαριδάκη. Δίνεται τώρα ιδέες για την Άμπαλη, έτσι, για το project που κάνω εγώ για την Era.
5: Τέλειο. Παύλος Σκοτογιαννίδης. Παύλος Σκοτογιαννίδης.
2: Μου δίνεται ιδέες για καλεσμένους τώρα. Ποιος άλλος θα είναι θύμα μου εκτός από εσένα. Για αυτή την περίοδο του Μουντιάλ.
4: Κάνουμε μια λίστα.
2: Έτσι.
4: Γιατί δεν έχει replay TV τα μάτς. Καταγγέλω.
2: Δυο ματάκια.
4: Έχω replay TV.
3: Τι είναι αυτό. Κανένας. Επειδή πας στην Αμερική εσύ και παίρνεις τα μοντέρνα, τα πρέπει να τα έχουμε και εδώ.
2: Νομίζω ότι υπάρχει replay μέσω Netflix. Νομίζω ότι τους αγώνες μπορείς να τους δεις όλους στο Netflix.
3: Όλους.
2: Δηλαδή τους ανεβάζει η Netflix.
3: Γιατί θες το. Δεν σου αρκεί το VAR και η γραμμή.
2: Τίποτα. Ναι, και εγώ τα έμαθα. Το VAR και το offside.
4: Τόσα μάτς. Τέτοια ώρα που είναι. είναι μια βδομάδα πίσω.
2: Το Earth, είναι όλο στο Netflix. Netflix. Όλα τα μάτσα από το πρώτο μέχρι τώρα.
5: Άρα Δημήτρη.
4: Πάσο. Πάσο. Άρα τσάμπα πλήρωσε.
2: Φέραμε Δημήτρη. Κάτι ξέρω να απαντήσω κι εγώ.
3: Πήρε τηλεόραση με 5.000 και άρα το βλέπει και στο Netflix. Οπότε δεν χρειάζεται.
4: Ο κοντό τι κάνει. Είναι εδώ.
3: Καλά είναι, ναι.
5: Να μην το πετύχει, κρίμα τώρα. Έπρεπε να το πετύχει και το κοντό.
3: Κάνει 6 ώρα το πρωί. 6 με 8 το πρωί.
2: Να σε ρωτήσω.
4: Είναι ακόμα παναθηναϊκό.
5: Βέβαια, μόνο.
4: Ξέρεις πως να του πεις ότι πως λένε τον Παναθηναϊκό στην Αγγλία. Ξέρεις?
3: Όχι. Πώς, για πες μας, δώσε ιδέες.
4: Ας των τίτλων.
2: Φίλοι Παναθηναϊκοί, ήταν ο Δημήτρης Θαρόβας.
5: Αυτό έγραψε. Θα το μεταφέρω. Θα του το πω, Δημήτρη.
2: Δημήτρη, εάν. Τέλος πάντων, σε κάθε πανηγυρισμό βάζαμε ένα μουσικό κομμάτι ροκ από αυτά που γουστάρεις κι εσύ. Βασικά, ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι για το Μουντιάλ, το πιο ισχυρό, το πιο δυνατό, το πιο ροκάδικο, ας πούμε, για τον νικητή. Ποιο, τι θα σου άρεσε εσένα?
4: Το κλασικό, Queen.
2: Το We Are The Champions.
5: Ωραίο, θέλεις να το βρούμε αυτό? Θα το βρούμε, θα το παίξουμε.
3: Όχι,
5: για
3: όχι,
5: το
3: μόνο, εντάξει.
2: Καλακαρά.
3: Το Σταρόβα θέλουμε να ακούμε τώρα. Θέλουμε να ακούμε τραγούδια τώρα.
5: Να σου πω, Παπά Μακαρίου, έχεις ακούσει τώρα που είναι. Τη Φουνάρα. Έχω πάθει πλάκα, Δημητρή. Έχω πάθει πλάκα. Το άκουσα αυτό το τραγούδι του Ζαμπέλ.
3: Δημητρή, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα. Διάφορα υπαρξιακά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα σε ποιον ανήκει το δεξί μπράτσο, ας πούμε, στο σινεμά όταν κάθεσαι. Και υπαρξιακό ερώτημα, σε ποιον ανήκει? Έχει δύο μπράτσα. Όπως κάθεσαι στη θέση του σινεμά, πάω δύο μπράτσα. Ποιο ανήκει σε μένα και ποιο ανήκει. Λοιπόν, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κιθαρίστας, εσύ? Εσύ ο Τουρκογιώργης?
4: Ο Τουρκογιώργης.
3: Έχω ακούσει σε παρέες δηλαδή, αλλά ποιος είναι ο μεγαλύτερος κιθαρίστας από τους δύο? Έχεις μπει σε τέτοιο Ρονάλντο, Μέση, Ρονάλντο, ναι. Ξέρεις και τα λοιπά, εσύ ο Τουρκογιώργης.
4: Καταρχήν, να κάνω, επιτρέψε μου ναι. Μια διόρθωση, ο Τουρκογιώργης, ο συγχωρεμένος, έπαιζε μπάσο στους Σόκρατες. Ο κιθαρίστας ήταν ο Σπάθας.
2: Γιάννης Σπάθας.
4: Ο Τουρκογιώργης, ο Αντώνης, έχει και έναν αδερφό που παίζει κιθάρα. Από όλους αυτούς είμαι καλύτερος.
2: Άσε με εμένα, εγώ δεν παίζω.
4: Όχι, δεν υπάρχει καλύτερος. Γιατί στην μουσική, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος χρόνος να υπερβείς, κάποιο ύψος να σε περάσεις. Οπότε είναι λίγο υποκειμενική η υπόθεση.
3: Ναι.
4: Είναι θέμα γούστου.
3: Αλλά εσύ πώς είναι να στην κορυφή?
4: Η κορυφή δεν με ενδιέφερε το ποτέ. Δεν ήταν το ζητούμενο. Και δει στην τέχνη. Γιατί η κορυφή έχει κόστος. Ναι. Δεν είναι.
3: Τη μοναξιά.
4: Δεν είναι εύκολο να είσαι. Ναι.
2: Να είσαι μόνιμα στην κορυφή.
4: Σγούρος, Καβάκος, Ρονάλντο, Μέση. Δεν έχεις προσωπική ζωή.
2: Πριν μερικές μέρες, σε αυτό το project που κάνουμε την Άμπαλη στο Μουντιάλ, είχα καλεσμένο τον Μάρκο τον Κούμαρη από τους Λοκομόντο. Και μου έλεγε ότι εμείς έχουμε 23 χρόνια συνεχή παρουσία και δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε ποτέ star. Γιατί όταν είσαι star και ανεβαίνεις, κάποια στιγμή κατεβαίνεις. Εμάς μας νοιάζει να έχουμε μια σταθερή καλή πορεία. Αυτό μου λέγει ο Μάρκος.
3: Πάντως από τα πιο πρωτότυπα που θυμάμαι εγώ που έχω δει, δηλαδή που ανταγωνιζόταν λίγο στα Ρόβα, ήταν εκείνα τα παιδιά εδώ που βάζουμε τα ημισκούμπρια.
2: Τον
3: πρώτο δίσκο που είχαμε βγάλει.
2: 30 χρόνια επιτυχία. 1996 ήμουν παιδάκι. Ήταν ό,τι τρομερότερο είχα ακούσει τότε. Και τώρα κάνουν συναυλίες, έτσι.
3: Κάνουν συναυλίες. Στην Πλατεία Νερού και γίνονται και sold out.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το Δημήτρη αν θα ξαναγίνει. Γιατί κάνατε συναυλία, μου είπε, στο Θέατρο Βράχων. Που κάνατε?
4: Ναι, στις 5 Ιουνίου.
2: Ναι.
4: Και την επόμενη στο Θέατρο Κήπου. Κυρίως το χειμώνα.
2: Okay. Οπότε το χειμώνα θα επανέλθετε, ναι, με συναυλίες.
4: Επιλεκτικά σε 5-10 πόλεις θα παίξουμε το καλοκαίρι.
2: Θα παίξετε το καλοκαίρι.
5: Θα κάνεις τουρ.
2: Θα κάνεις τουρ.
4: Μικρό.
5: Πάτρα, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη.
4: Νάξο, Σαντορίνη.
2: Α, θα κάνεις και τα μπανάκια σου, Δημήτρη μου.
4: Το χειρότερο, είδες, προσέχω και το ρολόι.
5: Ναι, γιατί έχω χρόνο, τρία λεπτά. Έχει τρία λεπτά.
2: Εγώ θέλω να ζητήσω μετά τραγούδι για το Δημήτρη για να
5: τελειώσουμε. We are the champions.
2: Εγώ θέλω κάτι άλλο.
5: Πες το τώρα.
2: ZZ Top, Sharp Dressed Man.
5: Sharp Dressed Man, δεν ξέρω.
2: Αυτό, ZZ Top. Δεν είναι ZZ Top, βρίσκουμε.
3: ZZ Top είναι για ταξίδια.
4: Οποιοδήποτε ZZ Top.
2: Γουστάρεις. Έπεσα μέσα.
4: Εννοείται. Το χειρότερο καλοκαίρι που πέρασα ήτανε με τον Μαχαιρίτσα και τον Νίνο Καροτόνε.
2: Τον Νίνο Καροτόνε αγαπώ.
5: Τι θα πεις τώρα, περιμένω να ακούσω.
4: Και ο Νίνο, είμαστε σε περιόδια καλοκαιρινή.
5: Είχα έρθει σε μια συναυλία που είχατε με τον Νίνο Καροτόνε. Είχα έρθει, ναι.
4: Και τον Νίνο ήθελε νησιά. Και παίξαμε 17 κυκλάδες. Και όλοι μου λέγανε, άρε, τυχαίρε. Θα πας σε 17 νησιά. Ούτε ένα μπάνιο δεν έκανα. Κάθε μέρα σε άλλο νησί. Το χειρότερο μου. Οπότε...
3: Να σου πω μια ξεκίνηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί, Δημήτρη? Να πάμε δηλαδή, γιατί δεν έχουμε στερέψει από ιδέες. Εμείς είπαμε μια ανάφη πριν.
2: Εγώ λέω Σίμι, γιατί πήγα το Πάσχα και ήταν καταπληκτικά.
5: Έλα, μην μου λες τέτοια τώρα.
2: Πολύ όμορφα.
4: Η Αστυπάλαια.
3: Αστυπάλαια με το κάστρο πάνω.
5: Λοιπόν, έτοιμο το τραγούδι. Έχει μπει ήδη και παίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε και μας κάνετε αυτή την έκπληξη.
2: Ήταν ιδέα του Δημήτρη. Δημήτρη
5: μου. Ναι. Και οι ακροατές στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Θα στα διαβάσω τώρα, μόλις τελειώσουμε.
3: Να περνάς από αέρα σπορφίλε, έτσι.
4: Ναι, μωρέ.
5: Ναι, καλά, ναι. Και
3: μην πέσετε από τον πρώτο γύρο εκεί πέρα για αυτό με τον Ερακλή. Εγώ,
4: Αρκουδίτσα, πάντα έμενα στα βόρεια προαστία, αλλά τώρα είμαι μετανάστης ερωτικός στο παλιό Φάλι.
3: Δεν πειράζει. Να κάνεις, θα μετράς τα κύματα εκεί πέρα, καλά.
2: Η υγρασία, πού το πας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μεταρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
1: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό, σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η απομόνωση όμως τα τελευταία χρόνια έχει αρθεί. Σήμερα έρχεσαι ασφαλώς από την Αθήνα μέσα σε 3,5 ώρες. Και στη θέση του επιχειρήματος και της πιέσεως για άρση της απομόνωσης έχουν μπει άλλα επιχειρήματα, άλλες προτεραιότητες. Κοιτάζοντας, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη εικόνα, δεν μπορούμε παρά να διακρίνουμε τη σχέση του αγροδιατροφικού τομέα με τις ευρύτερες πολιτικές για την ανάπτυξη της γεωργίας μας. Πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές. Με κυριότερη την

των ζώων, θωράκιση απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις, προώθηση της ψηφιοποίησης της γνώσης των νέων τεχνολογιών και στήριξη και ανάπτυξη των ορεινών αγροτικών περιοχών, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ στην Ήπειρο. Με την αγροτική πολιτική και την υποστήριξη της υπαίθρου συνδυάζεται η πολιτική έργων ανάπτυξης. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη θεάτρου και μνημείων Ιερού Δωδώνης, μια που η Δωδώνη είναι και τόπος καταγωγής μου. Δεν είναι δηλαδή τίποτε άσχετο και ασύνδετο με την τοπική ανάπτυξη που έχει σαν πυρήνα τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Το ένα παρασύρει το άλλο. Το ελληνικό διατροφικό σύστημα δεν είναι εργοστασιακό προϊόν. Δεν προέρχεται από ένα εργοστάσιο που μπορεί να χτιστεί σχεδόν οπουδήποτε. Είναι ο πολιτισμός που αναβλύζει από έναν τόπο και ένα λαό δικά. Και γι' αυτό η ματιά μας και η έγνοια μας πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική. Τα αγαθά της διατροφής είναι βεβαίως στοιχεία της ταυτότητος και του πολιτισμού κάθε τόπου, αλλά λίγοι τόποι μπορούν να υπερηφανεύονται όσο Ήπειρος για τα διατροφικά αγαθά που παράγει και για τη γνησιότητα, επαναλαμβάνω, αυτών των προϊόντων. Τα βουνά της Πίνδου, οι βοσκότοποι του Ζαγορίου και του Μετσόβου, τα ποτάμια και τα αμπέλια της Ζήτσας, μαζί με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους μας, συνθέτουν ένα ενιαίο ζωντανό γαστρονομικό οικοσύστημα. Αυτόν ακριβώς τον πλούτο θέλουμε να τον κρατήσουμε εδώ, στον τόπο που τον γεννά. Στον τόπο που μεταποιεί, που πιστεύει στην παραγωγική του ικανότητα, που δημιουργεί καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Ξέρουμε ωστόσο πως αυτό το στοίχημα δίνεται σε δύσκολους καιρούς. Η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό πλούτο, αν πιστέψει στον εαυτό της και τις δυνάμεις της. Έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα, που δείχνει πως η πρόοδος έρχεται όταν επενδύεις με πίστη, σχέδιο και αυτοπεποίθηση στα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα. Το δύσκολο δεν είναι να είμαστε οραματιστές. Το δύσκολο είναι να έχουμε ένα σχέδιο και να το υλοποιούμε. Σας ευχαριστώ.

0: τώρα σε ένα θέμα που ενδιαφέρει τους συνέλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Έρχεται μια ακόμη δράση από την αγαπητή φίλη της ΕΡΤ Ιωαννίνων, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Νικολέτα Τσιανούδη Μαλίδη. Θα μας τα πει όμως διεξοδικά και αναλυτικά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τζόκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση για μία ακόμη φορά.
0: Και εγώ για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω που δίνετε στο χρόνο στις εκπομπές της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Ο λόγος, κυρία Τσιανούδη Μαλίδη, για το 12ο θερινό πανεπιστήμιο που θα πάει πολύ μακριά φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπαμε να αλλάξουμε Ήπειρο για δεύτερη φορά μετά την Βοστόνη τα δύο τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε με το σκαρί του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, ελληνική γλώσσα πολιτισμός.
0: Που αποδεικνύεται γερό σκαρί.
1: Και στέρεο. Βέβαια. Αποφασίσαμε λοιπόν, κύριε Τζόκα, να πάμε στο Σίδνεϊ, να ανοίξουμε τα πανιά για να βρεθούμε στην Αυστραλία, εκεί κοντά στους ομογενείς μας, και να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Είναι μια δράση η οποία οργανώνεται βέβαια από το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου, και είμαι και πολύ περήφανη γιατί ως κοσμήτωρας αυτής της σχολής πραγματικά κάθε δράση που εντάσσεται στους κόλπους της μας κάνει πολύ πολύ χαρούμενος.
0: Και εμείς ως υπηρώτες, με συγχωρείτε, είμαστε περήφανοι που φροντίζετε και για την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας, κυρία Τσιανούδη.
1: Είναι υποχρεωσή μας, ειδικά σε μια εποχή, και βλέπα και σημερινά δημοσιεύματα, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει να τρέξουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια, και θεωρώ ότι μια τέτοια διεθνής δράση υπηρετεί αυτή την στόχευση. Όταν μάλιστα, κύριε Τζόκα, έχουμε πολύ υψηλές συμμετοχές, είναι καταρχήν το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και η Unity Infilia που συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές στο 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο που θα βρεθεί από 6 ως 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ. Αλλά έχουμε επίσης και το Foundation for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, την ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ μαζί μας, τη Διεθνή Κοινότητα των Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, εκεί είναι το τμήμα του Σίδνεϊ, μία πλειάδα ομογενειακών οργανώσεων που θα θέλαμε μία εκπομπή για να τις αναφέρουμε όλες, και βεβαίως να προσθέσω ότι συμμετέχουν από την Αμερική και το Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου του Σικάγο, αλλά και το Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο από τη Βοστόνη, εκεί όπου βρεθήκαμε τα περασμένα χρόνια, και βεβαίως η Ελληνοαυστραλή Εκπαιδευτική, γιατί θέλουμε τους εκπαιδευτικούς της πρώτης γραμμής, θέλουμε τους ανθρώπους που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα πέραν των συνόρων της Ελλάδας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν, ξέρετε, τεράστια εμπειρία. Εμείς πολύ ωραία τα λέμε, αλλά σωστά κινούμαστε σε ένα θεωρητικό επίπεδο, άρα θέλουμε και να μάθουμε από τους ανθρώπους αυτούς. Και βεβαίως μαζί μας θα είναι και η Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Άρα μία πλειάδα φορέων από την Ευρώπη, την Αμερική και βεβαίως την Αυστραλία, και νομίζω έτσι όλο αυτό τεκμηριώνει όχι μόνο τον διεθνή χαρακτήρα, αλλά και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια να συνεχίζουμε αυτή την παράδοση των διεθνών συνεργειών και συνεργασιών.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι ότι και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αγκαλιάζει την δράση που έχετε και την πρωτοβουλία που έχετε, αλλά και η ελληνική πολιτεία, εκτός από την ομογένεια, κυρία Τσιανούδη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, το πρόγραμμα τελεί έχει την κορυφαία τιμή, έχουμε την κορυφαία τιμή, και το πρόγραμμα αυτό τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και στηρίζεται για μία ακόμη χρονιά από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Άλλωστε, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, κ. Τζόκα, έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι και το 2027. Και φυσικά η ΕΡΤ, Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, για μία ακόμη χρονιά, αποδεικνύοντας την πράξη τον παιδαγωγικό και παιδευτικό της ρόλο, είναι χορηγός επικοινωνίας, όπως χορηγός επικοινωνίας είναι και το κανάλι της Βουλής. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι όλα τα ομογενειακά μέσα στην Αυστραλία, τα ελληνικά ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, είναι επίσης χορηγοί επικοινωνίας. Άρα ενώνουμε τους ομογενείς μας, τους δημοσιογράφους της Ομογένειας, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσουμε και τη μέγιστη δυνατή, αν θέλετε, απήχηση του προγράμματος. Άλλωστε αυτές τις μέρες, σας δώσω και μια έτσι ευχάριστη είδηση, κυκλοφορεί και ο τόμος των πρακτικών του προηγούμενου Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ελληνική γλώσσα και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης» από τις εκδόσεις Πεδίο. Εκεί δεκάδες συναδελφοί σας και εσείς, κύριε Τζόκα, μας έχετε κάνει την τιμή, δημοσιεύουν κείμενα για την ελληνική γλώσσα στην Ομογένεια, για τη διάδοση και τη διάσωσή της. Άρα θα έλεγα ότι πλάι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη διευθυντικότητα την οποία καταβάλουμε, έχουμε και την παραγωγή εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού υλικού μέσα από τις ετήσιες εκδόσεις των πρακτικών του προγράμματος.
0: Παρακολουθώ, κυρία Τσιτσανούδη, διάφορες αναρτήσεις και δημοσιεύματα από ομογενειακά μέσα από την Αυστραλία. Βλέπω μια αδειμονία, σας περιμένουν με αδειμονία εκεί. Τι μηνύματα έχετε?
1: Εγώ θα απαντήσω με μια φράση. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Την ίδια αδειμονία, την ίδια ανυπομονησία, την ίδια λαχτάρα θα έλεγα, την έχουμε και όλοι εμείς εδώ από την πλευρά της ελληνικής αποστολής. Πράγματι και οι δημοσιογράφοι και οι εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες από την Ομογένεια, διότι το πρόγραμμά μας συνδυάζει πέρα από το ακαδημαϊκό σκέλος και το πολιτιστικό, μας έχουν αγκαλιάσει, ετοιμάζονται οι αίθουσες για τις θεατρικές παραστάσεις, για τις βραδιές ελληνικού χορού, σχολεία επίσης, θα συμμετάσχουν ομογενειακά σχολεία, παιδιά από ομογενειακά σχολεία θα μας τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε, αυτές τις μέρες τυπώνεται από το τυπογραφείο του Πανεπιστημίου μας το έντυπο πρόγραμμα. Και δεν σας κρύβω ότι κουράζω, για να μην πω και ταλαιπωρώ, την υπεύθυνη του τυπογραφείου, την αγαπητή κυρία Κλίτσα, ζητώντας της, ενώ πρόκειται να πάει στο πιεστήριο το πρόγραμμα αυτό, αχ, μην το στείλετε ακόμα, περιμένετε, έχουμε και μια ακόμη συμμετοχή και μια ακόμη και μια ακόμη. Αυτό που χαρακτηρίζει και το υπηρετούμε πιστά, κυρία Τζόκα, είναι το να συνδυάζουμε αυτό που ονομάζουμε ακαδημαϊκή γνώση με το βίωμα. Δηλαδή, πέρα από τις πολύ ωραίες διαλέξεις, πέρα από τις συζητήσεις που θα γίνουν σε ένα εξαιρετικό ομολογουμένος αμφιθέατρο εκεί από όπου θα βγαίνει το πρόγραμμα, θέλουμε τα απογεύματα να είναι αφιερωμένα στην επικοινωνία με τους ομογενείς μας. Και βεβαίως, μία από τις εκδηλώσεις μας, η έκθεση των Ελλήνων σκητογράφων Ηλία Μακρύ, Ανδρέα Πετρουλάκη και Στάθη Σταυρόπουλου, εντάσσεται το πρόγραμμα του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του προξενείου. Και ήταν μεγάλη τιμή μια δική μας εκδήλωση από το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο να ενταχθεί στις εκδηλώσεις του προξενείου. Και βέβαια μέρα τη μέρα εμπλουτίζουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι βέβαιο ότι οι πολιτιστικές δράσεις θα καταλάβουν ένα μεγάλο μέρος του, γιατί η γλώσσα είναι πολιτισμός. Η ελληνική γλώσσα είναι ελληνικός πολιτισμός και η γλώσσα είναι η κοινωνία. Άρα θέλουμε να διεισδύσουμε στην κοινωνία, να φουγκραστούμε, να θαυμάσουμε τα έργα και τη δουλειά των ομογενών και ταυτόχρονα να μάθουμε και να διδάξουμε.
0: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε στους ομογενείς που μας ακούνε τώρα στην Αυστραλία, πού ακριβώς θα γίνει η δράση αυτή, πού θα γίνει το Θερινό Πανεπιστήμιο το 12ο.
1: Θα διεξαχθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όλοι οι φίλοι ομογενείς μας είναι προσκεκλημένοι και μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος, δηλαδή μπορούν να περιηγηθούν γράφοντας, πληκτρολογώντας Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Αμέσως θα οδηγηθούν στο 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο και εκεί, μέσα από τα διάφορα μενού και τις υποενότητες που έχουμε αναπτύξει, θα λάβουν όλες τις πληροφορίες. Και βεβαίως μπορούν και προσωπικά να απευθυνθούν σε μένα, στον κύριο Βασίλη Αδραχτά, τον υπεύθυνο του προγράμματος της Νέας Νότιας Ουαλίας, που από εκεί μεριά, από την Αυστραλία, αυτό το διάστημα και εκείνος φροντίζει για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του προγράμματος αυτού.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εμείς μέχρι τον Σεπτέμβριο, μόλις τυπωθεί και το πρόγραμμα, να μην το πούμε από σήμερα στους ακροατές.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν καλλιτέχνες που έρχονται κοντά μας, θα τα πούμε εν καιρό.
1: Και θα έχουμε να πούμε και καινούργια πράγματα όσο περνά ο καιρός. Και εμείς ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Να είστε καλά.

0: Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί συνέλληνες, αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο σήμερα μέσω της Φωνής της Ελλάδας, και θα πάμε σε έναν ιδιαίτερο θεσμό που φαίνεται να καθιερώνεται με πολύ δυνατό τρόπο εδώ στην Ήπειρο και δει στο Πογόνι, στον χώρο της Πεντατονίας, στη γη του Πέντε. Ο λόγος για τα μουσικά κτίσματα. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έστω και έτσι, τον πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Ηπειρώτικης Μουσικής, τον αγαπητό Στέφανο Καραπέτσι. Καλημέρα, κύριε Καραπέτσι.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στο διεθνές ευρύ κοινό σας για αυτή την πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, θεσμός πλέον, τα μουσικά κτίσματα ξεκίνησαν πέρυσι, φέτος βλέπουμε μπαίνετε πιο δυνατά στον πολιτισμό και δει εδώ στην Ήπειρο και στην περιφέρεια της Ήπειρου που το έχει τόσο ανάγκη. Ο λόγος εσάς, κύριε Καραπέτσι, να μας πείτε περί τίνους πρόκειται φέτος.
1: Καταρχήν να πω ότι αυτός ο θεσμός των μουσικών χωριών είναι εξαιρετικά επιτυχημένος σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ξεκίνησε από την Κρήτη, όπου κλείνει εσείως τα 40 χρόνια. Συνεχίστηκε στον Άγιο Λαβρέντιο στο Πύλιο, κλείνει τα 20 χρόνια. Η Δράμα, 5 χρόνια, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Στην Ήπειρο έγινε για πρώτη φορά το μουσικό χωριό, στο χωριό Κτίσματα, πέρσι τον Αύγουστο. Είχε μεγάλη επιτυχία και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το επαναλάβουμε για να το θεσμοθετήσουμε σε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Πογονίου. Φέτος, ξεκινώντας από την εμπειρία την οποία είχαμε πέρσι, βελτιώνουμε σε πολλά σημεία την εβδομάδα αυτή από 27 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα μουσικά κτίσματα 2026, όπως τα λέμε. Αναλυτικότερα να πω το εξής, να ξεκινήσω λίγο από τις απογευματινές βραδινές εκδηλώσεις που γίνονται για εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να πω ότι ενώ πέρσι είχαμε κάνει 5 μουσικές παραστάσεις, φέτος ξεκινάμε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου με την προβολή της ταινίας «Άπειρη Γη», μια ταινία η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Πογόνι, σε ένα γειτονικό χωριό από τα Κτίσματα, και που αποτυπώνει με έναν πολύ ζωντανό τρόπο τη ζωή των τοπικών κοινωνιών και το ρόλο που παίζει η μουσική σε αυτές. Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, θα πάμε όλοι μαζί, μαθητές και δάσκαλοι, στο γειτονικό χωριό Παρακάλαμος, που είναι η μήτρα του Ηπειρώτικου και Πογονήσιου τραγουδιού.
0: Η γη των μουσικών.
1: Για να συμμετάσχουμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου μάλιστα θα υπάρχουν και διάφορα χορευτικά, και είμαστε καλεσμένοι να πάμε να χορέψουμε, ακόμη και να τραγουδήσουμε και να παίξουμε τα όργανα. Τέλος, την Τετάρτη, την επόμενη μέρα, πρόκειται να κάνουμε ένα γλέντις, διαφέτη όπως το λέμε, σε συνεργασία με το Δήμο Πογονίου, στη μαγευτική λίμνη Ζαραβίνα, που είναι πάρα πολύ κοντά στα Κτίσματα, και ένα διαφέτη το οποίο θα το κάνουμε στα σκέτα, όπως λέμε, χωρίς ενισχυτές και ηλεκτρικά, για να βιώσουμε το πώς γλεντούσανε πριν από πολλές δεκαετίες οι Ηπειρώτες.
0: Έχετε και σημαντικούς καλλιτέχνες που συνδράμουν την προσπάθειά σας αυτή.
1: Ναι, αναφέραμε στον σημαντικότατο μουσικό και όχι μόνο Γιώργο Κοτσίνη, τη καλλιτεχνική διεύθυνση του εκπαιδευτικού μέρους στο μουσικό κτίσματο. Ο Γιώργος έχει επιμεληθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν όλοι οι δάσκαλοι, οι οποίοι μαζί του είναι συνολικά 24, δάσκαλοι τραγουδιού, μουσικών οργάνων και χορού, και θα διδάξουν ένα περίπου καμιά δεκαπενταρία κομμάτια, τα οποία οι μαθητές την τελευταία μέρα των μουσικών κτισμάτων θα παίξουν, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν σε μια παράσταση στη βραδιά των μαθητών. Αυτός ο κορμός, ο οποίος θα διατρέξει όλα τα μαθήματα, είναι πολύ σημαντικός, γιατί πραγματικά θα δέσει όλη την προσπάθεια η οποία θα γίνει. Στους δάσκαλους συμπεριλαμβάνονται εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλους, αλλά θα πω ότι είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι από την Κόρινθα και είναι ίσως αυτή τη στιγμή ο πιο πλούσιος από άποψη ρεπερτορίου και ποιότητας εκτέλεσης κλαρινίστας σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος τη μέρα την 5η 30 Ιουλίου θα διδάξει κλαρίνο και το βράδυ θα αφιερώσουμε μια βραδιά στην Κόρινθα. Υπάρχουν και άλλοι μουσικοί, ξαναλέω, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά γιατί θα ξεχάσω μερικούς. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω σαν καινοτομία στα μαθήματα είναι ότι θα έχουμε μία μέρα που θα είναι αφιερωμένη στο χωροτράγουδο. Στην Ήπειρο, τις άλλες περιοχές, αλλά στην Ήπειρο, πολλές φορές αυτοί που χορεύουν τραγουδάνε. Αυτή η σχέση ανάμεσα στις δύο βασικές εκφραστικές μορφές είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Παναγιώτη Σλούκο, ο οποίος θα διδάξει στους χορευτές το πώς να τραγουδάνε έτσι ώστε να βελτιώνουν την αναγνωή τους και να δίνουν ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα ακουστικό αλλά και οπτικό. Ένα τελευταίο σημείο για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ότι ο Γιώργος Κοτσίνης έχει ήδη επιμεληθεί και έχει παραδώσει τουλάχιστον 20 παρτιτούρες οι οποίες θα δοθούν στους δάσκαλους και στους μαθητές, οι οποίες είναι δικής του επιμέλειας και οι οποίες αποτελέσουν ένα πραγματικό πολύτιμο μέσο για τους μαθητές, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν και να μάθουν βεβαίως τα κομμάτια τα οποία λένε. Επίσης, έχει παραδώσει και ανέκδοτες ηχογραφήσεις παλιές από εξαιρετικούς σωλίστες, τις οποίες επίσης διανύουμε ως παραδοτέα στους μαθητές που θα μας τιμήσουν.
0: Για πείτε μου λίγο τώρα, επειδή μας ακούνε πολλοί Έλληνες που κατοικούν εκτός της ελληνικής επικράτειας και ενδιαφέρονται, πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος?
1: Όλες οι πληροφορίες για το πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος, όπως και για το πρόγραμμα που προανέφερα, βρίσκονται στο website, ιστότοπο, www.musikaktismata.gr και είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι όροι συμμετοχής, το πρόγραμμα, οι καθηγητές, τα βιογραφικά τους και μπορούν σε κάθε σελίδα να επιλέξουν να εγγραφούν για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα. Το κόστος της παρακολούθησης αυτών των μαθημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι για 36 ώρες οργανωπηξίας και τραγουδίου 200 ευρώ και για το χορό 120, το οποίο ανάγεται, έκανα τον υπολογισμό, σε 5,5 ευρώ την ώρα και 3,5 αντίστοιχα. Ποσό το οποίο είναι μηδαμινό σε σχέση με την ποιότητα αλλά και τον αριθμό των εξαιρετικών δασκάλων. Μπορούν βέβαια αυτοί που θα έρθουν να επιλέξουν πού θα διαμείνουν. Υπάρχουν ξενώνες στα γειτονικά χωριά, δυστυχώς περιορισμένα δωμάτια στο ίδιο το χωριό τα κτίσματα. Υπάρχει και δυνατότητα κάμπινγκ. Οπότε θα μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί και τα βράδια και να γλεντάμε και να βρισκόμαστε σε μια πραγματικά βιωματική εμπειρία η οποία αξίζει πραγματικά για την υπηρώτικη μουσικοχορευτική παράδοση.
0: Πολύ ωραία. Να επιθυμίσουμε λίγο πότε ακριβώς γίνεται, κύριε Καραπέτση, στους ακροατές και στους ομογενείς που μας ακούνε.
1: Ξεκινάμε την Δευτέρα 27 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου θα γίνει η παράσταση των μαθητών. Θα συμπεριλαμβάνουμε στις παραστάσεις και μια βραδιά των ασκάλων που θα παίξουν αυτή η μουσική και θα τραγουδήσουν και μια βραδιά πολυφωνικού τραγουδιού, το οποίο πολυφωνικό τραγούδι, όπως γνωρίζετε, είναι στο Πογόνι πραγματικά η πηγή του πολυφωνικού τραγουδιού και έτσι το τιμούμε κάθε χρόνο και θα έχουμε πάρα πολύ όμορφα συγκροτήματα τα οποία θα μας τραγουδήσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη και ελπίζω όπως και άλλοι ομογενείς αλλά και μη Έλληνες έχουν ήδη εγγραφεί στα μαθήματα να έχουμε τη χαρά μέσα από αυτή την εκπομπή να το ακούσουν και να γραφούν και άλλοι στους οποίους θα τους αγκαλιάσουμε με χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΡΤ στα Γιάννενα, αλλά να μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική δράση με πρωτοβουλία της ΕΡΤ και συγκεκριμένα του Προέδρου της, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, που αφορά στα ακριτικά σχολεία της περιοχής. Να ξεκινήσουμε και να πούμε πως η λαμπρή και η συγκινητική εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ήταν με αφορμή τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και των 77 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Να πούμε πως με αφορμή αυτή την εκδήλωση η διοίκηση της ΕΡΤ βρέθηκε στην περιοχή μας και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν εδώ από το πρωί. Είχε μια πολύ σημαντική δράση, πραγματοποίησε ένα οδηπορικό σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές του νομού Ιωαννίνων. Σε μια κίνηση έμπρακτης στήριξης της νέας γενιάς, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, εξοπλισμό παρέλαβαν τα δημοτικά σχολεία Καλπακίου, Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Πογωνιανής, Κεφαλοβρύσου, Κόνιτσας και Πραμάντων, καθώς και το γυμνάσιο Λύκειο Δολιανών. Οι μαθητές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την αποστολή, χάρισαν ζωγραφιές στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του τους προσκάλεσε να επισκεφθούν το ραδιομέγαρο στην Αθήνα.

0: ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου το βράδυ της Δευτέρας ήταν η βράβευση των 33 συνταξιούχων εργαζομένων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος εξήρε τη διαχρονική προσφορά τους εν γέννη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στον χαιρετισμό του το βράδυ της συναυλίας στην μαγευτική θέση του αύλιου χώρου του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Κάστρο των Ιωαννίνων, σε μία από τις δύο Ακροπόλης, στο Ιτσκαλέ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την τοπική κοινωνία, ενώ προχώρησε και σε μια σημαντική τεχνική ανακοίνωση για το μέλλον των ραδιοφωνικών εκπομπών στην περιοχή. «Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας και εσείς η δύναμή μας», υπογράμμισε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: «Με μεγάλη χαρά, αλλά και με τιμή, σας καλωσορίζω απόψε στην εκδήλωση της ΕΡΤ για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και για τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων». Τι ήταν αυτό που πάθαμε σήμερα? Τι λαχτάρα ήταν αυτή? Τι καρδιοχτύπη ήταν αυτό με τον καιρό? Έγινε και αυτό σήμερα με τον Μπουρίνη. Όμως, ξέρετε, μάθαμε και εμείς που αγαπάμε τα Γιάννενα, αυτό που εσείς οι Γιαννιώτες ξέρετε, ότι τελικά τον καιρό δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Και μεταξύ μας, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο απόψε σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε. Η καρδιά μου, να ξέρετε, είναι πλημμυρισμένη από αισθήματα ύστερα από μια επίσκεψη την οποία έκανα με τους συνεργάτες, με τους συναδέλφους της ΕΡΤ στα ακριτικά χωριά της Πογωνιανής, στην Κόνιτσα, εκεί όπου επισκεφθήκαμε δημοτικά σχολεία για να συνεισφέρουμε το ελάχιστο που θα μπορούσε η ΕΡΤ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους μαθητές για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Γνωρίσαμε σπουδαίους εκπαιδευτικούς. Αν θα τολμούσα να σας παροτρύνω κάτι, θα ήταν να είστε υπερήφανοι για τους εκπαιδευτικούς τους οποίους έχετε εμπιστευτεί τα παιδιά σας. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, κάνουν σπουδαία δουλειά. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο πώς το αισθάνομαι. Εγώ, ξέρετε τι είδα σήμερα σε αυτές τις ακριτικές περιοχές των Ιωαννίνων? Είδα σπουδαία παιδιά. Παιδιά τα οποία με την καλοσύνη τους, με το έτσι δραστήριο πνεύμα τους και το ανήσυχο πνεύμα τους, εμένα με έπεισαν ότι εξελίσσονται στους καλύτερους απογόνους των μεγάλων υπηρωτών, των προγόνων σας, οι οποίοι κατάφεραν αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, την Ήπειρο, να την κάνουν τόσο ξεχωριστή. Να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Εγώ είμαι υπερήφανος για τα παιδιά σας και βρήκαμε σήμερα έναν ακόμη λόγο να αγαπούμε την Ήπειρο. Όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, έθεσα ως προτεραιότητα τους 19 περιφερειακούς μας σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και τα Ιωάννινα. Γιατί είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να προσέχει την περιφέρεια. Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας. Είναι το βήμα το οποίο έχετε για να εκφράζετε τις αγωνίες σας, τις απορίες σας, τους φόβους σας, αλλά και τις χαρές σας. Χάρη σε εσάς υπάρχει η ΕΡΤ, για εσάς υπάρχει η ΕΡΤ και εσάς θα συνεχίσει να υπηρετεί. Μόλις προχτές όμως, και θέλω να ευχαριστήσω τους εναερίτες τεχνικούς της ΕΡΤ, ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση των ψηφιακών πομπών DAB+ στην περιοχή και πλέον ακούγεται ψηφιακά όλη η μπάντα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στον ομό Ιωαννίνων και όχι μόνο στον ομό Ιωαννίνων. Μέχρι το τέλος του έτους το 85% της ελληνικής επικράτειας θα έχει ψηφιακό σήμα. Και θα κλείσω με μια σύντομη αναφορά σε κάτι που αποτελεί πεποίθησή μου. Οι εταιρείες, όπως και η ΕΡΤ, οι μεγάλοι οργανισμοί, είναι ο εξοπλισμός τους, είναι οι υποδομές τους, είναι τα κτίρια τους. Πρωτίστως όμως είναι οι άνθρωποι τους.
0: Αμέσως μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου και την τιμητική βράβευση των συνταξιούχων συναδέλφων μας που προσέφεραν επί σειρά ετών τις υπηρεσίες τους στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ξεκίνησε το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Στη σκηνή ανέβηκαν και συνέπραξαν για πρώτη φορά η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο και ο ερμηνευτής, ο υπηρώτης Δημήτρης Ιφαντής. Από το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο συμμετείχαν οι Χάρης Καραγιάννης, Μαρία Σιδέρη, Βασίλης Ευθυμίου, Φωτεινή Κοτσιάφτη, Σοφία Εξάρχου, Παναγιώτης Τέλης, Βλάσης Παπαδημητρίου, Βασιλική Σκόπη και ο Κώστας Λόλης.

Στη μεγάλη αυτή συναυλία της ΕΡΤ στα Γιάννενα, την Ήπειρο δεν εκπροσώπησε μόνο το Ίνωρο, αλλά και ο αγαπημένος γιαννιώτης, καλλιτέχνης και δημιουργός Δημήτρης Συφαντής.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνέλληνες που μας άκουσαν σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσω τον τεχνικό, τον ηχολήπτη, τον Αργύρη Κλιμαντήρη, και να σας πω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι το εξαιρετικό πρόγραμμα από την εκδήλωση πρόκληση, εγχείρημα, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Ιουνίου, είναι πλέον στο Ερτέκο. Μπορείτε να την αναζητήσετε και να την ακούσετε, όπως και να τη δείτε και να την ακούσετε στο Netflix.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρυθμίση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα Βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτουργία. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να υπενθυμίσουν ότι είχαν πάρει προθεσμία οι μεν 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι μεν 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών κλπ. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα Βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το Πανελλήνιο, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες του κατηγορουμένου σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας, αν θεωρεί εαυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο δύο φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί, και όταν του ζήτησε να τον μεταφέρει, να μεταφέρουν το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσηλευτή είναι, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς, δεν είχα χρήματα, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεσή της, η απολογία της μάλλον, συνεχίζεται αυτή την ώρα, και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορούμενος, ο σύντροφός της, ο τότε σύντροφός της, 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανό ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα, την οποία περιμένουμε, και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην Ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας, την ίδια ώρα που βέβαια ο παρεμπισκόπινος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρεμπισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η περαστική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός, ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους, και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος. Το έχουν εντάξει και στο προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία, ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του, και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι, και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές, όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο, και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά, για να κλείσει ο φάκελος, για να μεταφερθεί, να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία, το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει ζωή.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως σε ένα αέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται πιστευμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρηπάνσης της διενής, αποκάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
0: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικόπτερου, αυτοπισμένα της μήνης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του. Και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα κυλευτικούς εγκροτίας και αυτό πήρε τα 2 μαχαίρια και ήθελα να τον αποφύσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και την επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα προκειμένου. Ο εθνικός διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος των καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας της συγκεκριμένης τριήμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες τις οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτα, στο 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα των ΕΠΑΛ της παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των καταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναφερόμενα στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση 430 ανακαινίστηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα 2 επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου, έτσι και οι μαθητές όταν θα γυρίσουν θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλλογαύρου. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα εφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαϊδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή

0: έρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται, κατά τον κύριο Παπαθανάση, 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo-Logistic Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Δίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα στις υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα δικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της CJET Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα, ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
3: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν. Mm-hmm.
1: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
3: το
1: δεν
3: πρώτο
1: είναι?
3: Δρομολόγιο.
1: Στις
3: ναι,
1: 7
3: ναι, ναι, ναι.
1: το πρωί. Το πλοίο της SeaJet πηγαίνει Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
3: Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευματινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά. Για Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
3: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
1: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
3: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύπλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στους επιβάτες Βαλκάνοι από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
1: Τώρα θα ήθελα αν είναι εύκολο να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
3: Όχι, όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
1: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
3: Και έχει τελειώσει.
1: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
3: έχουν
1: δηλαδή
3: κλείσει,
1: ουσιαστικά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
3: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον από τον Φλεβάρι, Μάρτι ή στο Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
3: Να είστε καλά. Καλό, καλό.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαϊδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ, την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθησε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο ενηδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση. Η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους δημάρχους Ορεστιάδας και Δημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα, υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου, για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολύ βόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό. Η Καρωτή, να σας πω απλά ότι είναι γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος mm-hmm. σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και ελαιογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Φτελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου, με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ, πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία, θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, mm-hmm. τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό, ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται την 100 πτήσεις αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι ημέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή, μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη για διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας στα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9%. Από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, mm-hmm. από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, έχουν δυνατότητα οι εταιρείες, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των αγωνών γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπου δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Mm-hmm. Εκεί, αν δεν υπάρχουν οι συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια ετήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: Σε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Σάμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρθφορείου Αιγαίου στη Σάμου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατέρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία κάλυψη των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της στη Σάμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους δύο δήμους του νησιού ζητώντας κλίση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αναρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βέβαια το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποίητων σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν θέλει από τον Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου Εισαγγελέως.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωση και πρόληψη για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το Νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαίας Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του Διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχιάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια. Αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τη καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Για την Ζάκυνθο φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που είχε εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Παίρνουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη. Μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο. Και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά, Τιγνάτιος Καϊτες Ζήβης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτες Ζήβης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα, δηλαδή ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ τον περιφερειακό, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 2 Ιουλίου, 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναμφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού, και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας, του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Κράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Κράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κύριος Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το 9ο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη μεγαλάζια σημαία παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες στα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία, και πολύ δύσκολες ώρες στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίας τραγωδίας, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια, να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει... τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, κεντρική, λατινική, Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασυσμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που ουσιαστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότερους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
3: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα από το βίντεο, ο αστυνόμος λέει: σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
0: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Νολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
4: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κ. Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μιας έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές, προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά, και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι φημισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών. Ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων, που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας του κ. Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
5: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο Γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα. Mm-hmm.
0: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
5: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν τα πτυχιακά, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8.

0: και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη της Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη και ακολούθως.
1: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Ερνιού νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα Τάβλη, όπως είπατε.
2: Πολύ γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
1: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί, Άγιοι, πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλου. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
1: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα, με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιοι.
2: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παρετήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνος να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες της οικογένειας. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν 3 πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά, Άγιε?
2: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και αυτό που ανέφερες προηγουμένως σχετικά με την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική ΔΕΘ. Και φέτος, το Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας

0: Υπήρξαν πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού υπερχαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
1: Άκη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω, και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαριλάου Τυρκούπη στην Ελλάδα του Αλεξίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαριλάου Τυρκούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιο θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ ανακινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
1: Αυτή είναι η υποψηφιότητα την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολιμοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το Πασόκ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ ο υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στο Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, συμμετείχε εχθές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
2: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left της αριστεράς και του αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμοί, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική. προεκλογική φάση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση στον χώρο της αριστεράς. Οξύτα την κριτική στην κυβέρνηση. Στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
3: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσει που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
4: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
5: Ναι.
4: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
6: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
4: Δεν με απασχολεί.
6: Δεν σας απασχολεί.
4: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στο Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
7: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70+1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και εχθές δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70 σημεία υπογραφές, το 1/4 δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου. Από την ώρα που κατατίθεται και για 15 μέρες δηλαδή, θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν. Ακόμα και η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο 0 πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Mm-hmm. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος αυτό κρατάμε πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και συνεχθούν οι κάλπες. Ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε αυτοδυναμία. Ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
7: Νομίζω ότι.
1: Θα προσπαθήσουμε επί να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
7: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαρέγκλητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κόμματος οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτόχρονος θα είναι και οι υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη εν όψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανόκουφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παζατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
5: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
8: θα. Άρα, ναι, αυτό τι σημαίνει στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Τι σημαίνει την
5: εντάσσονται, τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε, οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
8: Ακριβώς αυτό είναι, θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
5: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
1: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μια υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
1: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και σήμερα μάλιστα πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
9: Ακριβώς. Το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των ομώνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
9: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα, έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς.
11: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
11: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτιτέα η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε. Για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία. Οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμοιρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα, ευτυχώς, αυτή η ιστορία.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και σκήθηκε δίωξη σε 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση, με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθομολογιών δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασπιζία και κατά συρροή και παράνομη λοφορία και οπλοχρησία. Τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
13: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News ισχυρίστηκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που και είναι το 17χρονο, συγγνώμη, καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 15χρονο, ο 17χρονος, συγγνώμη, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
1: Γιώργο Ιεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από κτηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλείται να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή. Και...
14: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, γιατί... ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
14: Έτσι, εννοείται. Και πρώτη βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το... Το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς. Τα στοιχεία, τα ερτίσματα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δοσινή χρονιά. Είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο ενίκιο.
1: Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλε.
14: Τα πρόστιμα είναι, να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Ναι, ναι. Τα είπαμε και χθες. 1000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβή στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΜΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΜΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΜΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ερνιούς 35,8 ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
15: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλη, εξ ορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι εκμισθωτές ακίνητων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
8: Δεν είναι και λίγοι.
15: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, στην οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπαρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθέσμια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, θα τους πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε στους νοικιαστές, ξέρεις, θα πάρουμε ένα πεντάρικο αύξηση. Ωραία, αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορείς να το δηλώσεις όμως αν δεν τακτοποιήσεις το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
16: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ύσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
17: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ύσπραξης όπως είναι του ΕΜΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Είναι κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι, λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028, ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε, και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουν βέβαια οι ακροατές μας ότι δεν γίνεται αυτό άμεσα, δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος, ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
18: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα. Πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι, και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
19: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της CBU, ο πρόεδρος της ΣΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες Ευρώπης, τη Μέση Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU, πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Ντρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κύπελου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορο, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία, η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν την Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την ERA Sport, τηλεοπτικά από την ERT2 και την ERT3. Ένα.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
20: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. Πριν από το 2026, ο μοναδικός Έλληνας που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Mm-hmm. Να πούμε ότι βαδίζει στα χνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για μυθικό παίχτη για την αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Οι μόνοι Αφρικανοί με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμού Αγκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ, και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκα έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιήσει τη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτσο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτορ και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο που Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές βέβαια αναφισβήτητα οι μεγάλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
20: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό. Είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το διασκεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
0: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετεντών Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 106,7.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine. You

0: το erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.
2: Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day and expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what

Wild thing, think you move me. But I want.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.